Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στο ραντεβού μας. Πιστά από τις 6 μέχρι και τις 8 από Δευτέρως και Παρασκευή. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες θα τα κάνουμε όλα και θα προσπαθήσω να τα κάνουμε σωστά. Και εγώ και εσείς. Δηλαδή να ενημερωθούμε αντικειμενικά. Επίσης να ακούσουμε αληθινή μουσική και να επικοινωνήσουμε. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να ξεκινήσει και η σημερινή μέρα όμορφα. Όσο το δυνατόν καλύτερα. Εδώ φυσικά στον 89 Rainbow. Πού αλλού.

κρατική και με ιδιαίτερο στήλη Stranglers. Golden Brown. Καλημέρα σε όλους και ήδη ξεκινήσαμε εδώ στο 6943-888-89. Αυτό είναι το Viber, το 89 Rainbow, να επικοινωνούμε. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Όπου θέλετε εσείς επικοινωνείτε μαζί μου. Παραδοσιακά μας ακούτε με σήμα καμπάνα στο 89 Μαϊγάκι Κλουστόν FM, εκείνο 89 Rainbow. Αλλά απεριόριστα μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Περιμένω εδώ τα μηνύματά σας για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και ήδη είναι αρκετά. Καλημέρα στον Ηλία το Γούσιο, καλημέρα στον Βασίλη Ροίδη, καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο Σουζάνα και Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο, στη Χριστίνα, στην Άννα Μαρία, στη Βερενίκη, στον φίλο μου τον Δημήτρη και όλους τους οδηγούς στα απορριμματοφόρα, καλημέρα στον Βασίλη τον Μαντούδη, καλημέρα στον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα παιδιά. Για αυτά είναι από Ρεόκαστρο και φυσικά στον φίλο μου τον Αποστόλη, τον Τόλη δηλαδή, από τον Βόρειο Εύρο, εκεί τον Ακρίτα που λέω. Σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε τις ίδιες συνθήκες. Θερμοκρασιακά δηλαδή είμαστε λίγο πιο ψηλά από χθες. Έχουμε 18 βαθμούς. Σχετική υγρασία κοντά στα χθεσινά επίπεδα, στο 60%. Παραμένει καρφωμένο στα δύο μποφοράκια ένας βόρειο-ανατολικός άνεμος. Θα έχουμε πιθανότητα βροχόπτωσης, τα ίδια λέγαμε και χθες, αλλά τελικά δεν είχαμε. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι μπορεί να πλησιάσουμε και τους 29 βαθμούς. Φλερτάρουμε με τους 30, με πιθανότητα βροχόπτωσης. Έτσι θα μας πάει σήμερα η Πέμπτη, έτσι θα την αποδεχτούμε κι εμείς.

το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έγραψε πολλά τραγούδια, σύνδεσε πολλές μουσικές, έπαιζε πάρα πολλά όργανα. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερος και σαν χαρακτήρας ο Prince. Εδώ σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο χορευτικές επιτυχίες του Kiss. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι ήταν ο διάδοχος του James Brown όσον αφορά τη funk μουσική σκηνή, γιατί μπόρεσε όμορφα και ωραία και ιδίως στις συναυλίες του, να ξέρετε, πολλές φορές είχε αρκετά τραγούδια ήδη γνωστά, γνωσμένες αξίες funk, μαζί με το πολυμελές συγκρότημά του, τα οποία τα απέδιδε μάλλον καταπληκτικά. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, παιδιά? Έχουμε κανόνες για χωροθέτηση αιωλικών πάρκων. Αυτό επιχειρεί να βάλει σε μία τάξη το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δημόσια διαβούλευση για 35 ημέρες. Τώρα, τι σημαίνει? Δεν θα έχουμε σίγουρα αιωλικά πάρκα σε Αττική, Μητροπολιτική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, με αστερίσκους βέβαια, σε μικρά νησιά, υγρότοπους και ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Συν το γεγονός ότι αυτό δεν ίσχυε παλαιότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε μία έξαρση των αιωλικών πάρκων, χαρά σε Ευαγγέλια για τους εργολάβους που είχαν τις εταιρείες όπου τα τοποθετούσαν. Και το ζητούμενο είναι ότι παρότι έχουμε αυτό και παρότι έχουμε πάρα πολύ ηλιοφάνεια, 340 μέρες από τις 365, δεν έχουμε τις μπαταρίες για να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια. Ωραία, όπως με κοιτάτε, σας κοιτάω και εγώ τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μια υπέροχη συνεργασία ανάμεσα στον Ben Moody των Evanescence, που έγραψε τη μουσική και τους στίχους, και μαζί του πήρε και την Αναστάσια. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν soundtrack στην ταινία Fantastic Four, πάμε στο 2004 αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα ακολούθησαν και άλλες ταινίες όσον αφορά τους Φανταστικούς 4. Αλλά εμένα μου έμεινε στο μυαλό χαραγμένο αυτό το soundtrack, αυτό το τραγούδι. Έχω να στείλω καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Βασιλική. Γεια σου, Άσπα. Καλή γυμναστική. Καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Δημήτρη Happy Traveler, το Πάτερ Φαμίλια Νίκο Κωνσταντινίδη. Ο φίλος μου Βασίλης από Νέα Σάντα, ο Βαγγέλης από Φλόρινα. Καλημέρα επίσης στην Χριστίνα. Καλημέρα και στην Βενετία. 69-43-80-80-89. Εδώ δέχομαι τα περισσότερα μηνύματά σας και φωτογραφίες και βιντεάκια από την καθημερινότητά σας. Είναι το Viber, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Δεν έχουμε καθόλου κίνηση στους δρόμους, είναι νωρίς ακόμα. Ούτε στο επαρχιακό δίκτυο, ούτε περιφερειακή οδός έχει θεματάκι. Οι τρεις είσοδοι της πόλης και αυτή είναι μια χαρά. Και επίσης το κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο και αυτό αυτή τη στιγμή ανασένει. Πηγαίνετε στις δουλειές σας χωρίς πρόβλημα.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σήμερα έχουν την τιμητική τους στα soundtrack. David Bowie και Cat People. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο soundtrack. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Ματίνα. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλημέρα σε όλους σας για άλλη μια φορά. Η καλημέρα μοιράζεται απλόχερα. Αλλά τώρα βλέπω εδώ ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Για άλλη μια φορά κάνουμε αναφορά σε κάποια θέματα τα οποία δεν πρέπει να αναφέρουμε και συχνά πυκνά δημιουργούνται προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Άνθρωποι που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Να τώρα, όπως ένας 25χρονος Ισπανός, ο άνθρωπος αποφάσισε να ανέβει μόνος του στον Μύτικα. Καλό καιρό έχει, σου λέει. Δεν είχε τον εξοπλισμό. Του είπανε, βρε, μην ανεβαίνεις, δεν έχεις τον εξοπλισμό, δεν έχεις παρέα, μην κάνεις μοναχική ανάβαση. Έλα, μάρα, τι θα πάθω. Και ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Την πατάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία. Γιατί όταν είσαι νέος ή νέα σε κάτι, φοβάσαι. Και λες, βάζεις το χειρότερο σενάριο με το μυαλό σου. Αυτό πρέπει να συμβαίνει πάντα. Και πάντα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας όταν κάνουμε τέτοια αφιλήματα όπως είναι οι αναβάσεις. Έτσι, άμα είτε είσαι αλπινιστής, είτε απλά είσαι ένας πεζοπόρος στο βουνό. Γιατί η φύση δεν καταλαβαίνει. Είναι ο μεγαλύτερος serial killer. Αν δεν υπολογίσεις όλα τα δεδομένα, θα την πατήσεις. Και δεν πρέπει να γράψεις τα παλιά των υποδημάτων σου τα θέματα της ασφαλείας. Τώρα τον ψάχνουν από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, πυροσβεστική, αστυνομία και υπάρχει και ομάδα με drones από την Κεντρική Μακεδονία. Μακάρι να έχουμε τέλος καλό, όλα καλά.

άμα σε πονέσει ο έρωτας, έτσι πονεμένα τραγουδά σου. Ναζαρέθ, Love Hurts. Καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάθη. Καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στη Μέλπο, καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Και τώρα πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν τρεις δρόμοι, στους οποίους αυτούς τρεις δρόμους οι Θεσσαλονικείς τα δίνουν όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, τρέχουν απερίσκεπτα. Οι δρόμοι αυτοί, ποια είναι η εσωτερική περιφερειακή, κυρίως το ύψος του Ευόσμου, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανίων και η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλα στο Δερβαίνη. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα σε μία τάξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες παράγουν αυτοκίνητα τα οποία ακούς έχουν 150, 200, 300, 600 άλογα. 0-100 σε κάτω από 3 δευτερόλεπτα. Κάτι μηχανές ξεκινάς και τα μάγουλα πάνε πίσω από τα αυτιά. Δηλαδή η σκιά σου χάνεται. Γιατί φτιάχνετε αυτοκίνητα και μηχανές που είναι τόσο γρήγορα και έχουν τη δυνατότητα να είναι τόσο γρήγορα και να μπορούν οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι που είναι και πιο απερίσκεπτοι, να το χαρούνε, γιατί ουσιαστικά λανσάρεται η ταχύτητα, η υποδύναμη. Αυτό λανσάρεται στις μηχανές αυτές που φτιάχνονται για να τρέχουν, είτε είναι αυτοκίνητα είτε είναι δίκυκλα. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε κάλλιστα φωτοκύτταρα μέσα στην πόλη, πως είναι 30, άντε το πολύ με 40 χιλιόμετρα να πηγαίνεις. Μπορείς να κάνεις το ίδιο και στους δρόμους διαβάζοντας τις πινακίδες. Θα μου πεις, ναι, σου χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν έχει σημασία τώρα, χτυπάει το καμπανάκι, κάποια στιγμή σταματάει. Και εσύ συνεχίζεις να τρέχεις. Να μην σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και υπάρχουν και τρεις δρόμοι. Σε όλη την Ευρώπη, ότο πάνω, ας πούμε, μπορείς να πας με 300 χιλιόμετρα εφόσον έχεις το θεριό το ανήμερο σε κοινό το κομμάτι. Γιατί δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Αν έχετε εσείς την απάντηση, εδώ είμαι. Παρακαλώ, πείτε μου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Πολύ ωραία, πολύ σωστά καταλάβατε. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος καθότι είναι 7 η ώρα. Εγώ παραμένω εδώ όμορφα και ωραία στη θέση μου με ανοιχτή την αγκαλιά για να υποδεχτώ όλους και όλες εσάς. Γιατί άλλη μια ώρα θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Επίσης θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα επικοινωνήσουμε και θα έχουμε αυτή την υπέροχη διαδραστική σχέση που λέγεται ραδιόφωνο για να ξεκινήσει και η σημερινή μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα στον 89 Rainbow.

θέλω να δω ποιος ή ποια κοιμάται και ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται. Dream On, Aerosmith. Επιστρέψαμε στο στούντιο της πρώτης καλημέρας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα. Με τα τραγούδια που βάζω φεύγει λίγο το πόδι στον γκάζ. Εμείδες. Μετά εμείς φταίμε με τόσα άλογα να κυνηγάνε το θηλυκό μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα στο στίβλο το φίλο μου τον Σταύρο τον Πογιατζή από Στουτγκάρδη. Καλημέρα επίσης στην Ελένη. Καλημέρα και στην αγάπη, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και πάμε σε ένα θεματάκι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εγώ αγαπάω την τεχνητή νοημοσύνη στις μηχανές αναζήτησης υπερβολικά. Καθότι τι κάνει αυτό τώρα, κάθε φορά που αναζητάς, φτιάχνει ένα χαρακτήρα, το δικό σου το χαρακτήρα, το δικό σου το προσωπικό το στυλ. Αυτό τώρα έρχεται η Google που ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της αναζήτησης να το αποχειώσει και θα μετατρέψει το κλασικό search, στην αναζήτηση δηλαδή που λέμε, σε ένα πιο έξυπνο συνομιλιακό και αυτόνομο βοηθό, ο οποίος τι θα κάνει. Θα βλέπει αυτός τι θέλεις εσύ ως συνήθως, θα κρατάει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχεις και επίσης δεν θα είναι απλά πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ παπούτσια για τρέξιμο, λέω ένα παράδειγμα. Θα λες θέλω παπούτσια για τρέξιμο κάτω από 120 ευρώ που να είναι κατάλληλα για άσφαλτο και αυτό θα ψάχνει, θα το κρατάει, θα μαζεύει τα στοιχεία και ανά πάσα στιγμή θα λειτουργεί δηλαδή και παράλληλα και η μπάρα αναζήτησης θα έρχεται, θα χτυπάει μπροστά σου και εν είδη συνομιλίας θα σου παρουσιάζει τι θέλεις εσύ για να λύσεις το πρόβλημα αυτό. Γιατί έρχεται το καινούριο Gemini 3,5. Αυτό είναι το AI mod που θα λανσάρει η Google, το οποίο θα είναι και σβέλτο και θα έχει ακριβώς αυτόν τον διαπροσωπικό χαρακτήρα. Είναι φοβερή και τρομερή η δύναμη όσον αφορά την αναζήτηση και την εμπειρία της μάθησης σήμερα και δεν καταλαβαίνω γιατί το χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα παιδιά.

Δεν λείπουν ποτέ οι Beatles, είναι γεγονός, με τόσες πολλές επιτυχίες και τόσο όμορφα τραγούδια όπως το Help. Πώς είναι δυνατόν να λείπουν από το μουσικό παλμαρέ μας? Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που το έχω πει κάποιες φορές στο ραδιόφωνο και το λέω πάντοτε με ευγένεια, αλλά πρέπει και εσείς ευγενικά να καταλάβετε ότι η αγένεια δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Και αυτό που θα πω δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι εγώ δηλαδή μέσα στη στοχοποίηση, αλλά διαβάζω μερικές φορές. Κάποιοι φίλοι συνάδελφοι έχουν την άποψή τους και ξέρω ότι τη λένε πάρα πολύ όμορφα, με πολύ ευγένεια. Το έχουν ψάξει και είναι μια προσωπική τοποθέτηση. Επειδή είμαστε πολιτικά όντα, που σημαίνει είμαστε πολίτες δηλαδή ουσιαστικά, πολλές φορές αυτό μπορεί να έχει με τον αθλητισμό, με ένα κοινωνικό θέμα, να διαφοροποιούμαστε με ένα πολιτικό θέμα και λένε την άποψή τους. Γράφετε κάποιοι, ασχολήσου με τη μουσική, παίξε μουσική και μη μιλάς για αυτά. Όπα. Φίλε μου, φίλοι μου, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου όμορφα και ωραία και κανείς δεν θα πει πως θα κάνεις τη δουλειά σου ή την εργασία σου. Το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι που είναι εδώ. Αν νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι μουσική, κάνεις λάθος. Μπορεί ο λόγος να είναι μικρότερος σε ποσόστοση, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικός στο ραδιόφωνο. Διαφορετικά θα ήταν CD player ή θα ήταν απλά μια λίστα μουσικής. Επομένως, αν δεν έχετε κάτι να πείτε και να το πείτε με ευγένεια και να πεις: Γεια σου, Γιώργο, ξέρεις τι όσον αφορά αυτό το θέμα που είπες, εγώ ρε παιδί μου θέλω τα αυτοκίνητα να έχουν 500.000 άλογα. Αυτή είναι η άποψή μου. Με σεβασμό να το τεκμηριώσεις, γιατί μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω κάποια θέματα που δεν έχω καταλάβει. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαστε επιθετικοί επειδή ξυπνήσατε στραβά ή μαλώσατε με το διπλανό σας. Πιείτε έναν καφέ ακόμα και βουτήξτε λίγο τη γλώσσα σας στο μυαλό, όπως κάνουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο πολλές φορές και δεν μιλάμε παρορμητικά. Το λέω πάντοτε με αγάπη, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα σοβαρά θέματα σήμερα.

0: δεν πρόκειται ποτέ να βαρεθεί κάποιος να ακούσει Μόμπι, παιδιά. Αλλάζει ανά πάσα στιγμή, έχει πολλά χαρακτηριστικά και φυσικά ξέρει πολλά καντάρια μουσική. Αυτό είναι το σημαντικό. Γεια σου, φίλε μου Κώστα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί δεν πρέπει να περνάνε απαρατήρητες κάποιες κακιούλες, εν πάση περιπτώσει, και να διορθώνουμε κάποια πράγματα. Καλημέρα στο Σταύρο, το φίλο μου. Καλημέρα επίσης στο Γιώργο, τον Γεωργιάδη. Καλημέρα και στην Αναστασία. Και πάμε τώρα στο χθεσινό το ματσάκι, το είδατε. Ήταν ο τελικός Europa League, παιδιά. Αυτός ο Emery, τι γίνεται, ο θηλυκός του Unai Emery. Είναι ο προπονητής της Aston Villa. Η Aston Villa το σήκωσε χθες, κέρδισε 3-0. Ήδη από το πρώτο ημίχρονο με μια Φράιμπουργκ η οποία ήταν φοβερά φοβισμένη. Φάνηκε ότι δεν μπορούσε να χτυπήσει το παιχνίδι. Λες, άντε δεύτερο ημίχρονο, μήπως αλλάξει η κατάσταση. Όχι, ήταν καταιγιστικά και αποκλειστικά η πιο δυνατή ομάδα η Aston Villa και έπρεπε να το πάρει. Ο Unai Emery, παιδιά, έχει πάει σε 6 τελικούς Europa League και έχει πάρει 5 τρόπαια. Φοβερός. Εν τω μεταξύ, μετά από 44 χρόνια το πήρε η Aston Villa. Το 1982 είχε πάρει το πρωταθλητριόν και τώρα πήρε το Europa League. Άντε να δούμε τώρα και τους υπόλοιπους δύο τελικούς που έχουν μείνει, Champions League και Conference.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: 89 Rainbow.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

One way or another από Μπλόντι. Να σε καλά, ρε φίλε Νίκο Βαλαβάνη. Δηλαδή, με ξύπνησε όρθιο, κοιμάμαι, ξενοδοχείο πληρώνω. Μου λέει χρόνια μα πολλά. Βέβαια, Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα, ρε παιδιά. Πόσοι κόστιδε Κωνσταντίνοι με πήραν τηλέφωνο. Με πήραν τηλέφωνο, στείλαν μήνυμα. Καλημέρα και στην Έλενα, την Ελένη, την Κωνσταντίνα μα εδώ, την κόρη του Νίκου Βαλαβάνη. Χρόνια σα πολλά, παιδιά. Και χίλια συγγνώμη που το ξέχασα. Αλλά εγώ με τι γιορτέ γενικότερα δεν τα πάω καλά. Γι' αυτό και εσεί θα με βοηθάτε λίγο να επανέρχομαι στην τάξη. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει και η αρσενική εκδοχή τη Ελένη, ο Έλενο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στου Έλενου. Πώ θα το έλεγα, δεν ξέρω αν το είπα σωστά ή το σκότωσα. Μπορεί και να το σκότωσα κιόλα. Από τη μία και από την άλλη και η ανάληψη γιορτάζει. Λοιπόν, να σας χαιρόμαστε. Και πάμε σε ένα θεματάκι πάρα πολύ σημαντικό. Οι οποίοι Iron Maiden που θα δώσουν τη συναυλία του σήμερα κοντά τώρα 23 του μηνός στο ΟΑΚΑ, είπαν ότι δεν θέλουν να έχουν smartphones μέσα και να τραβάτε βίντεο και να τα έχετε αναμένα. Όχι, αν είναι δυνατόν να μην τα χρησιμοποιήσετε καθόλου, να τραγουδήσετε με όλη σας τη δύναμη και να συμμετέχετε σε αυτή την εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό σας μέσα, να έχετε να το θυμόσαστε και να το απολαμβάνετε. Δεν το κάνουν μόνο οι Iron Maiden, αλλά και ο Harry Styles σε μια συναυλία του μοίρασε αναλογικές φωτογραφίες με φιλμ. Λέει, τραβήξτε κάποιες φωτογραφίες να τις δείτε μετά όταν θα τις εμφανίσετε. Μην γίνεστε σκλάβοι των smartphones, γιατί η στιγμή αυτή σε μια συναυλία είναι μοναδική. Έτσι, σε όποια ηλικία και να βρίσκεσαι. Είναι κάτι το οποίο έχει σχεδιάσει, κάτι το οποίο ποθείς πάρα πολύ. Άρα, αν δεν συμμετέχεις και μέσα από μια εικόνα, από ένα smartphone, είσαι τρίτος παρατηρητής, εντάξει ρε φίλε, το έπαιξες και έχασες. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε πράξη όλοι αυτό στις συναυλίες.

την Arctic Monkeys και το υπέροχο του I Wanna Know. Καλημέρα στο φίλο μου Κωνσταντίνο Καρακόπουλο και χρόνια πολλά επιτέλους. Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κώστιδες, Κωνσταντίνες, Ελένους, γιατί υπάρχει και αυτό. Και Ελένες φυσικά που γιορτάζεται σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Λάζαρο. Καλημέρα επίσης στο Σπύρο και τη Σταματία που γιορτάζεται σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Λάζαρο. Καλημέρα επίσης στο Σπύρο και τη Σταματία από το Λουκουμπάσι εκεί. Το μακρινό Λουκουμπάσι στο Κονγκό.

κίνηση, αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη Συμβολή κάτω με την Εγνατία, ζορίζει. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εγώ διάλεξα δύο τραγούδια να σας αποχαιρετήσω. Το ένα από κλάσ που ακούμε ήδη, Σούτα Στέιο Σούτα Γκο, και το Ροξάν από τους Πολλής. Από μένα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ηρεμία, παιδιά. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα. Από μένα, γεια και χαρά.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησε. Σαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη,
17: ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πέμπτη 21 Μαΐου σήμερα, μια όμορφη μέρα ξεκινάει και μαζί του δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει και το Rainbow Morning Show.
22: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στο 89 Rainbow, η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας και σήμερα φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
21: Καλημέρα.

0: 6943-80-80-89. Αυτό είναι το νούμερο του Viber. Έτσι επικοινωνούμε και σήμερα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και λέμε καλημέρα σε όλους εκτός από τον Αντώνη, γιατί δεν βλέπω που είναι τα γλυκά. Διότι γιορτάζει ο γιος σου σήμερα, Κωνσταντίνος Γαρ. Όλοι οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες να είστε χαρούμενοι και να ευχαριστηθείτε τη γιορτή σας. Τα γλυκά που είναι.
0: Χρόνια πολλά στα παιδιά. Ποια γλυκά? Εγώ θα σφέρω γλυκά. Ο γιος μου γιορτάζει. Να σηκωθεί και να φέρει.
1: Τι να κάνω, πάω στην τάξη. Με κεράσει και εμένα εκεί εργολάβος.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Πόσα θα ξοδέψω πια? Έχω δώσει για 30 παιδιά εκεί μέσα στην τάξη από 2 το καθένα. Δεν μου έχει
1: βάλει και τις προπονήσεις, βάλε και τα αγγλικά.
0: Ναι, και είναι και τέλος του μήνα τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Για εκατοστή κόσμο. Η μόνη περίπτωση είναι τον Κωνσταντίνο τον κάνουμε βουλευτή και να κάνει απόσβεση αύριο μεθαύριο με τόσα κεράσματα.
0: Η αλήθεια είναι πως αυτός έχει πιο πολλά αυτή τη στιγμή από μένα. Οπότε μάλλον θα του ζητήσω κανένα 20 να τη βγάλω το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα, το λες και δράσει για την ψυχική του υγεία που είναι και η μέρα τη σήμερα και γιορτάζει. Έφερε ένα τσάι τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί είναι και Διεθνή ημέρα τσαγιού σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 επίσης.
1: Ναι, άρα θα μπορούσαμε να πάρουμε τα βουνά και τα δάση και να είμαστε ήσυχοι. Χωρίς κεράσματα, χωρίς τίποτα.
0: Το 1904, ξέρεις τι έγινε στο Παρίσι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA.
1: Μάλιστα, γι' αυτό δεν το ξέρω.
0: Το 1930 ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική εδώ μεταρρύθμιση. Τότε Υπουργός Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Μη γελάς, ρε.
1: Όταν λες ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική.
0: Θα σου πω τώρα, γιατί στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Μάλιστα. Το 1930 γίνανε αυτά. Ακόμα ήμασταν υποεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Έρμα, παιδιά, μπαίνουν και σε εξετάσεις.
0: Εντάξει, τώρα
1: καιρό.
0: Κάτι χαρούμενο. 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ποια είχαμε τότε, ποια στείλαμε τότε.
1: Το έχω ακούσει αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Ναι, την Παπαρίζου.
0: Την Παπαρίζου, βέβαια. Και τι έκανε η Παπαρίζου?
1: Κέρδισε.
0: My number one.
1: Δεν ήξερα ότι η στίχη ήταν της Ναταλίας Γερμανού. Αλήθεια. Θάντες
0: και Γερμανού.
1: Αλήθεια, όλοι το ξέρετε. Οκ, πόσο χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.

0: συζητήσει Αντώνη στη Βαρκελόνη και είναι καλύτερη που λένε δεν μπορούμε άλλους τουρίστες. Έχουμε πήξει, δεν αντέχουμε ούτε έναν ακόμα. Τελείωσε αυτό το πράγμα τον υπερτουρισμό. Καταλαβες. Δηλαδή το κάθε μέρος, θέλω να σου πω, η κάθε χώρα, η κάθε πόλη μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό της τι είναι καλό της και τι δεν είναι. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου τα πολύ κολλητά ρούχα στην Ελλάδα.
1: Τα πολύ κολλητά ρούχα.
0: Ναι, διότι από το καλοκαίρι και έπειτα έχει το πανί επάνω σου ή τα τζιν, α πούμε, κατάλαβε. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ήπια απαγόρευση στον αντρικό ειδικά πληθυσμό.
1: Τα τζιν, και τι θα φοράτε.
0: Θα φοράτε λινά. Θα φοράτε ένα καμπαρντινέ ύφασμα. Θα φοράτε κάτι άλλο. Έχετε κολλήσει με τα τζιν και τα αθλητικά και βγαίνετε έξω και μετά λέτε κάνει ζέστη και μα βάζετε το κλιματιστικό στου μείον 15.
1: Αγί ή θα τα καταλήξω.
0: Θα τα καταλήξω. Δεν πάει, δεν κάνει ζέστη.
1: Τι το λινό, δεν μπορώ να το φορέσω το λινό. Σαν να μην φοράω τίποτα. Επίση το λινό τσαλακώνει πάρα πολύ και ξέρει εγώ δεν μπορώ να
0: ναι, βάλε ένα καμπαρντινέ που επανέρχεται. Γενικώ, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί με δεδομένο το ότι έχουμε αυτό το κλίμα και αυτή τη ζέστη εδώ του καλοκαιρινού.
1: Τζιν, φόρμες και σορτσάκια, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Τζιν με απαγόρευση νόμου, όχι.

0: 22 λεπτά και μετά τις 8, μια ιδιαίτερη Πέμπτη, στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι γιορτάζεται. Οπότε έρχονται από εδώ και από εκεί διάφορα χρόνια πολλά και αφιερώσεις. Στο 6943-80-80-89 η επικοινωνία μας. Και δεν ξέρω τι ειδήσεις, αν και εφόσον έχει συλλέξει ο Αντώνης.
1: Ειδήσεις τώρα, ναι.
0: Κάνει τη βόλτα του στην επικαιρότητα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό το που έχει γίνει τώρα για τα αεολικά πάρκα. Mm-hmm. Μπαίνει ένα φρένο στα αεολικά. Εκτός βγαίνουν οι κλάδες και δεν θα μπαίνουν αεολικά σε βουνοκορφές πάνω από 1200 μέτρα και προστατευόμενες περιοχές, γιατί κάποια στιγμή είχε ξεφύγει το πράγμα. Είχε ανοίξει πάρα πολύ. Όπου βρίσκανε βουνοκορφή, άιντε, πετούσαν και 2-3 αεολικά.
0: Τα οποία, okay, σωστό πράγμα, σωστή κατεύθυνση για να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει στην παραγωγή ενέργειας το θέμα. Κάπου πρέπει να αποθηκευτεί. Και αυτές οι μπαταρίες ξέρουμε επίσης με τι φτιάχνονται. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο μετά το αποτύπωμα που έχουν στο
1: πλανήτη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι λύση τρελή αυτό το πράγμα τώρα, έτσι. Εντάξει, βέβαια θα μου πει τώρα και είναι βουνοκορφές. Είναι ηθά, έχουμε θάλασσα. Έχουμε πολύ πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούν να στήσουν εκεί πέρα.
0: Και εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα, να ξέρει.
1: Ναι. Γενικά
0: δηλαδή, όπου υπάρχουν offshore ανεμογεννήτριες, υπάρχουν προβλήματα.
1: Κοίταξε, το βέβαιο είναι. Το βέβαιο είναι ότι αν επιλέξουμε να παίρνουμε ενέργεια έτσι, θα έχουμε κάποια ωφέλη και θα έχουμε και κάποιες χασούρες. Ό,τι και να γίνει, θα έχουμε και χασούρες, θα έχουμε και καλά. Τι επιλέγουμε με το θέμα.
0: Είναι αυτό που λέμε. Θέλει μελέτη το πράγμα και ναι. Θέλει.
1: Και ποιος θα βγάλει λεφτά.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Αυτό είναι δευτερεύον. Εσύ, Αντώνη, σταμάτα να τα
1: βγάλει. Θα βγάλει λεφτά αυτός που δουλεύει. Αυτός θα βγάλει λεφτά. Αυτός που εργάζεται σκληρά. Κατάλαβες.
0: Σε ποια κοινωνία συμβαίνει ακριβώς αυτό?
1: Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Το βλέπω τον Elon Musk με την αξίνα του κάθε μέρα πηγαίνει και στα ορυχεία.
1: Εδώ το μυαλό.
0: Νοοτροπία.
1: Νοοτροπία. Read a book.
0: Νοοτροπία και τεχνολόγια. Αυτό είναι ο 21ος αιώνας.
1: Και ένα 6-7, αλλά να μας ακούν τα πιτσιρίκια θα πούνε ότι είμαστε πολύ. Έχουμε μείνει στο παρελθόν εμείς. Αυτά έχουν αλλάξει σίγουρα. Το είμαι σίγουρος ότι έχουν αλλάξει.
0: Ναι, όντως. Έχει περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα.
1: Στους δρόμους τι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Θέλεις.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι αναμενόμενα, θα έλεγα. Δηλαδή, κατευθείαν το μάτι πέφτει στην περιφερειακή οδό, εκεί που και τα δύο ρεύματα μοιάζει να πηγαίνουμε λίγο πιο αργές ταχύτητες στον κόμβο της Τριανδρίας. Το δυτικό ρεύμα, αυτό που κινείται δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχει συνολικά χαμηλότερες ταχύτητες. Βλέπω ότι και η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό της ρεύμα έχει μαζέψει κόσμο. Τα υπόλοιπα είναι υπό έλεγχο, αν και έχω την αίσθηση ότι θα βαρύνουν οι δρόμοι. Ας μην γινόμαστε. Ας μην προβλέπουμε άσχημα πράγματα. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, τώρα ο καιρός. Περίεργο πράγμα σήμερα ο καιρός, διότι αναμένεται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι, βροχούλας, θερμοκρασία πάντως στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: 89 Rainbow.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: 8.30 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, το 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια συνεχίζει ακάθεκτο παρά αυτή την ανοιξιάτικη μούχλα που τόσο σας αρέσει, παρά το γεγονός ότι σας κάνει πολύ συχνά να φταρνίζεστε. Μήπως τα ρούχα επίσης είναι ένα πρόβλημα σε όλη αυτή την εξίσωση? Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν μικροί περιορισμοί και απαγορεύσεις? Δηλαδή, με το που ανεβαίνει η θερμοκρασία, απαγορεύονται τα στενά, απαγορεύονται τα χοντρά υφάσματα. Σε κάποιους χώρους που θα πρέπει να απαγορεύεται το δίχαλο ή όπως αλλιώς λέτε σήμερα τη σαγιονάρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να φορέσω σαγιονάρα εγώ για να πάω όπου θέλω? Δεν καταλαβαίνω. Εδώ μεγάλη οίκη, δεν ξέρω, δεν είσαι και δεν βλέπεις γιατί παρακολουθείς τα της μόδας. Μεγάλος οίκος, μην πω τώρα όνομα, ναι, και εκτεθούμε, έχει βγάλει παπούτσι μισό.
0: Ναι, φτέρνα.
1: Μόνο φτέρνα.
0: Μόνο φτέρνα.
1: Ναι, τι, αυτό μας, τη διχάλα μας πειράζει. Τουλάχιστον η διχάλα έχει ολόκληρο πάτο κάτω. Και δεν τη χρησιμοποιούμε κιόλας. Κάτσε λίγο.
0: Αν μπορούσατε να απαγορεύσετε πάντως ένα ρούχο στο οποίο με το οποίο κυκλοφορεί κάποιος μέσα στην πόλη ή κάπου σας ενοχλεί, ένα ρούχο, ένα αξεσουάρ, ένα παπούτσι, τι θα απαγορεύατε, δηλαδή έτσι με κανονισμό?
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, τα πολύ φαρδιά ρούχα στις γυναίκες.
0: Εσύ γενικά, ναι.
1: Τα πολύ φαρδιά όμως, κατάλαβες τώρα. Ναι. Να σέρνει κάτω το ύφασμα, να παίρνει ό,τι έχει στον δρόμο.
0: Στις γυναίκες, ειδικά τι σεξισμός είναι αυτός?
1: Όχι, εντάξει, στις γυναίκες να φοράνε λίγο κάτι πιο στενό, πιο συμμαζεμένο.
0: Α, γιατί θέλουμε να βλέπουμε.
1: Όχι,
0: λίγο.
1: Ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο συμμαζεμένο, έχουν ωραίες φιγούρες, ωραίες σιλουέτες και πρέπει να
0: φιγούρες, σιλουέτες. Μάλιστα, ναι, να έχετε και εσείς ωραίες. Ναι, εσείς που δεν έχετε, γιατί φοράτε αυτά τα κολλητά? Λες και είστε μεταλλάδες μιας άλλης δεκαετίας.
1: Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας.
0: Ναι, για μένα αυτό θα έπρεπε να απαγορεύετε. Το τζιν το καλοκαίρι, το χοντρό, το τζιν στους άντρες. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το στενό ιδίως. Είδα τυπά χθες, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένος από πάνω. Και λέω, ωραίο σύνολο πάω να πω. Και πώς πέφτει το μάτι μου λίγο πιο κάτω από τη μέση και κάτω, εκεί το άφησα και το έδωσα ένα. Ήταν θεόστενο το παντελόνι, δηλαδή σαν να φορούσε κολάν.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα αφήσουμε τους χειρουργούς.
1: Ήθελα να του πω, κοίταξε τώρα. Για λίγο ήσουν 1000% εξαιρετικός. Για λίγο.
0: Για Zoom meeting. Που είναι από τη μέση και πάνω, ήσουν ατέλειος. Από τη μέση και κάτω θα χρειαστούμε τη βοήθεια χειρουργού για να αφαιρεθεί το ρούχο. Πείτε στο 6943-80-80-89 αν ένα ρούχο, ένα παπούτσι, κάτι τέλος πάντων με το οποίο βγαίνουμε έξω μπορούσε να απαγορευτεί, τι θα θέλατε να ήταν?
1: Και πώς το βγάζεις αυτό το στενό όταν έχει κολλήσει πάνω σου καλοκαιριάτικα?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: φιλελεύθεροι άνθρωποι, οι ακροατές του 89 Rainbow, όπως το δωράκι που λέει: παιδιά, εγώ λέω να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα και να αφήσουμε τον καθένα να φοράει ό,τι θέλει. Βέβαια, το δωράκι, τα λεφτά στοχευμένα.
1: Ναι.
0: Διότι άκουσε ότι πήγαμε να αφαιρέσουμε εδώ το τζιν από τα καλοκαιρινά ενδύματα και σου λέει: κάτσε, εγώ κυκλοφορούσα με τζιν και άρβυλο ένα διάστημα, κατάλαβε. Συνέχεια, πού θα το πειράξετε το τζιν, με βολεύει. Αυτό που γράφει πια φίλη είναι το όνομά τη, δεν βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου. Τα ψιλοτάκουνα. Πες τα Χρυσόστομη.
1: Τα ψιλοτάκουνα, ε.
0: Τα θεωρεί εργαλείο βασανισμού και είναι.
1: Κοίταξε, εννοείται κάθε φορά που φοράω μετά οι γάμπες μου και τα τέτοια μου κάτω πονάει. Όχι, πονάει απλά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Μην γελάς. Είναι πρόβλημα. Εντάξει,
0: ναι,
1: εσύ είσαι άνετη, το έχει συνηθίσει. Εγώ που το ξεκίνησα να τα φοράω πριν από ένα χρόνο. Δεν τα έχω συνηθίσει.
0: Δεν συνηθίζεται, παιδιά. Όσα χρόνια και να τα φορά, δεν συνηθίζεται.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ καλά. Κάποιο λέει για πολύ κοντό σορτσάκι στι γυναίκε. Αυτό που οριακά φοβάσαι, α πούμε, μην πέσει κάτι και χρειαστεί να σκύψει, δηλαδή θα σταθούμε όλοι άβολα.
1: Α, ναι, άλλο και αυτό τώρα. Ναι, πείτε μου γιατί.
0: Τι εννοείς γιατί.
1: Α, γιατί το φοράτε αυτό. Δηλαδή τόσο πολύ ζεσταίνεστε. Φορέστε μαγιό και βγείτε έξω.
0: Ναι, στην παραλία δηλαδή, το κάνουμε.
1: Είναι το σορτσάκι αυτό που φαίνεται και από πίσω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει, ξεχωρίζει κιόλα.
0: Είναι θέμα αισθητικής.
1: Αν έχει καμπύλη πολύ, ας πούμε, εκεί τελείωσε μετά.
0: Άμα είσαι γυναίκα, συνήθως έχεις καμπύλη πολύ.
1: Ναι.
0: Και οπότε τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να, τώρα το σορτσάκι εμένα αυτό λίγο κάπως.
0: Δεν θα το ήθελες. Στην καρνταρόμπα την καλοκαιρινή.
1: Ναι, γιατί εμένα με ενοχλεί γενικότερα όταν.
0: Για πόλη,
1: το στενό αυτό το φοράω. Κατάλαβες. Ναι. Σφίγγει.
0: Επιμένεις.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ φαρδιάρα, όχι πολύ στενά.
1: Γιατί τώρα, αν έχω το σορτσάκι αυτό, έχω και το τακούνι από κάτω. Πού πάω.
0: Ναι,
1: δυσκολεύομαι. Καταλαβες. Δυσκολεύομαι.
0: Σου έλεγα σε ακριβώς ποιο δρόμο πηγαίνεις. Αν είσαι με τακούνι και αυτό το σορτσάκι από μη ξεκινάει. Εσύ είσαι Θεσσαλονικής, ξέρετε. Μη Αντώνη, μου πηγαίνεις από εκεί μεριά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεύτερη ώρα, Rainbow Morning Show με Αντώνη και Όλια, πανέτοιμους πίσω από τα μικρόφωνά τους στον 89 Rainbow.
15: Ποιος το λέει αυτό?
14: Εγώ.
15: Α, εσύ το λες. Άντε να σε πιστέψουμε. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Δύο ολόκληρες ώρες μας έχουν μείνει. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα και τι θα κάνουμε σε αυτή την ώρα, θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Θα έχουμε απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε φυσικά το φοβερό και τρομερό Story Express. Αλλά σε λίγο έρχεται και η καλή είδηση της ημέρας. Θα δούμε πού θα μας ταξιδέψει σήμερα η Όλια.

0: Δεν σ' άκουγα, είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου, δεν κατάλαβα τι έλεγες.
1: Για το αδύναμο φίλο, δηλαδή εσείς οι άντρες, είστε πάρα πολύ εύθυκτοι.
0: Εμείς.
1: Δηλαδή είναι κουραστικό αυτό που έχετε. Μου λέει ο Αντώνης κάτι, μου λέει στο Ουσμπεκιστάν έδρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Yeah. Εγώ που έχω συνηθίσει να βομβαρδίζομαι με ιστορικές πληροφορίες που δεν με ενδιαφέρουν περασμένων αιώνων, το ακούω και του λέω τι, μου λέει είδες, δεν ακούς. Εγώ εννοούσα τι, δηλαδή τι εννοείς, πώς το συνδέεις. Όχι δεν άκουσα. Και δεν ακούς, και εγώ όταν μιλάω, κανείς δεν ακούει και στα ακουστικά σου.
0: Τι εγώ εννοούσα, δηλαδή πού να ξέρω εγώ τι εννοούσα στο μυαλό σου μέσα είμαι τέλος πάντων.
1: Μου κλείνει και τα μικρόφωνα τώρα, τελείω τυχαίνει μεταξύ με τον αγκώνε του τάχα παρόλο που πάω να απαντήσω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σκόπευα να σα πάω στο Ουσμπεκιστάν για την καλή είδηση τη ημέρα.
0: Αλλά δεν θα μα πάω.
1: Αλλά μετά έκανα κάτι το οποίο μου έμαθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι περήφανο που ήταν Ευρωπαία πολίτη, να διασταυρώνω τι ειδήσει πριν τι διαβάσω.
0: Okay.
1: Με αποτέλεσμα, η είδηση που ετοιμαζόμουν να σα πω, που είναι ότι όποιο χειροδικεί κατά των γυναικών στο Ουσμπεκιστάν εξωστρακίζεται από τη χώρα χωρί δυνατότητα να επιστρέψει, δεν είναι μια είδηση αληθινή. Είναι ένα κομμάτι υπερβολή, το οποίο έχει σκοπό το να γίνει viral και να κερδίσει τα κλικ ολονών μας,
0: ναι,
1: και ορατότητα η σελίδα. Έχω όμως καβάντζα, δύο πάρα πολύ άλλες ωραίες ειδήσεις και καλές ειδήσεις να σας πω για τη σημερινή ημέρα, αφού αυτή αποδείχτηκε υπερβολή. Και οι δύο είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
0: Ωραία.
1: Η μία αφορά στις θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες πλέον την έχουν σκαπουλάρει από την κατηγορία υποεξαφάνιση. Είναι πλέον σε μικρότερο κίνδυνο,
0: okay,
1: άρα δεν είναι στο στόχαστρο, κατάλαβες.
0: Άρα έγινε δουλίτσα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, οπότε τώρα καταλαβαίνετε. Ξανά αλλιώ από την αρχή.
0: Έλα, αφού το κάναμε, τα σώσαμε τώρα, πάμε.
1: Τώρα μπορούμε να τα ξαναωθήσουμε στο χείλος της καταστροφής. Και το δεύτερο είναι το 2025, επειδή μιλούσαμε πριν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει παραχθεί συνολικά περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι από τις παραδοσιακές
0: πηγές. Άρα έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στο πλανήτη από ό,τι προκαλούσαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό είναι το που είναι περιβαλλοντολόγοι. Περιβαλλοντολόγοι. Κοροϊδεύω τα παιδιά μου και το είπα λάθος.
0: Σιγά, μωρέ. Πόπο, σήμερα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει στείλει διευθύντριες, κάνει ίδια λάθη και μαλώνει τον εαυτό της. Φανταστείτε τι έχει κάνει σε μένα από το πρωί.
1: Εγώ καιρός, το ξέρουν ήδη. Τέτοιοι είμαστε. Τι δεν καταλαβαίνετε, έτσι είναι το φυσιολογικό μας.
0: Ναι, αλλά εγώ που με κρυάρει τώρα και είμαι έτοιμος για μάχη, τι θα γίνει.

0: The Roots, The Seed, 13 μετά τις 9. Καλώς ήρθατε στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Αν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας.
1: Σιγά μη συντονιστήκαμε τώρα στην παρέα σας. Είμαστε από τις 8 η ώρα εδώ. Έχουμε βάλει τα γράμματα στο φούρνο.
0: Και πρώτο ξέρουμε, κυρία μου.
1: Και πλέον είναι έτοιμος ο φούρνος να ξεφουρνίσει τρεις ωραιότατες λέξεις, οι οποίες είναι το εισιτήριό σας στο να φτιάξει μια ωραία ιστορία. Και μετά παίρνετε κάποιον αγαπημένο και πηγαίνετε στο κέντρο της πόλης, πλατεία Ναβαρίνου 10, στο Fluffy Brunch, για να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις πάνω σε συννεφένια, pancakes και όχι μόνο. Έχει και κάτι αυγά από κάτι ομελέτες.
0: Δύσκολα. Όλα αυτά στο πλαίσιο βέβαια του Story Express, γιατί θα παίξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Οπότε τηλεφωνήστε 2310 320 384.

0: Συντοθήκαμε, εντάξει.
1: Παιδιά, είναι αυτού του τύπου ενοχλητικό τύπο που λέει, ας πούμε, πάμε και απλά σηκώνεται και φεύγει. Κάποιο δεν σε περιμένει. Δεν περιμένει τη γυναίκα λίγο να ετοιμαστεί, να κάνει να ράνει.
0: Τι να περιμένει.
1: Δεν περίμενε. Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα,
1: κορίτσια. Να το, καλημέρα, κορίτσια.
0: Βέβαια, με βάζει να μιλάω για τα κούνια πρωί-πρωί και κοντά σορτσάκια. Καλημέρα, κορίτσια, να μα πει ο Άρης.
1: Τι κάνει, Άρη, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Πάρα πολύ καλά. Πετυχαίνετε στο αυτοκίνητο.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Χωρίς ψιλοτάκουνα και σορτσάκι, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Δεν φοράω ψιλοτάκουνα τελευταία, εγώ.
1: Οι μπαλαρίνες, τώρα είναι η εποχή της μπαλαρίνας. Λοιπόν, έλα, σου έχω τρεις λέξεις αν είσαι έτοιμος να τις ακούσεις.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι δηλαδή, ωραία. Σταματάει η μουσική. Έχεις, όπως ξέρεις, 10 δευτερόλεπτα να μας συστήσεις την ιστορία σου. Πάμε, όλια.
1: Οι λέξεις για σήμερα είναι κορμοράνος, ταξίαρχος, τσουρέκια.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Άρη.
2: Ένας ταξιάρχος έκανε τσουρέκια σε έναν κορμοράνο, ό,τι είχε και δεν είχε.
0: Κατάλαβες.
1: Όλα αφού δεν τα έκανε τσουρέκια στον κορμοράνο. Συγγνώμη κιόλας, είμαστε και πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, Αρούλη μου, έχεις κερδίσει ένα μπραντς για δύο στην πλατεία Ναυαρίνου 10, στο Fluffy Brands, που το αγαπάμε πολύ και εγώ και ο Αντώνης. Είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμα όλα. Μία είναι η ερώτηση, νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά οφείλουμε να την κάνουμε.
0: Κάτσε, περίμενε, ξέρεις την απάντηση εσύ κατευθείαν.
1: Από σίγμα ξεκινάει η απάντηση. Ρώτα να δεις.
0: Με ποιο?
2: Όντως από σίγμα ξεκινάει, σύντροφός μου.
0: Αχα, μάλιστα. Τι να σας πω, ρε παιδιά.
1: Αν και το μικρό της όνομα δεν ξεκινάει από σίγμα, έχω θέμα, δεν το δίνω.
0: Εντάξει, τι να
2: σας πω. Εντάξει, αφήστε λίγο ελεύθερα τα πράγματα.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Αφήστε, αλλάξτε λίγο γενικά την παρέα σας.
1: Τροπάρι.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, με όποια και να πας, Άρη μου, καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 24 μετά τις 9, επιστροφή στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, φυσικά.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, Αντώνη, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε σε έναν κόσμο που τα πάντα είναι online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά σκέψου και τα εφηβάκια που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί, βέβαια, μπορούν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Γρήγορα στους δρόμους της πόλης να δούμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί έξω.
1: Για να δούμε. Καταρχήν, το μάτι πέφτει πάντα στην περιφερειακή οδό. Εκεί που τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Τώρα, αν κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά την Τριανδρία, πηγαίνετε με λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών. Μετά, κατεβαίνοντας από την Μουδανιών προς το κέντρο, Κωνσταντίνου Καραμαλή δίνει λίγο κίνηση, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Η κίνηση μοιάζει να έχει μετατοπιστεί από γύρω από το κέντρο στην Τζιμισκή, η οποία πηγαίνει με αργές ταχύτητες, ενώ κάτι άλλο σημαντικό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Για σήμερα, λοιπόν, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, ίσως δούμε και βροχούλες και η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανώτερά της, όχι τώρα, στα ανώτερά της κάποια στιγμή το μεσημέρι, στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: 89 Rainbow.
15: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν parking και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την Used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Λευτεράκι, τα είδες?
20: Τι να δω ρε Ζωζό.
19: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
20: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
19: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
20: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
19: Τις κληρώσεις.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
22: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε

0: την ακούω όχι σήμερα. Του λέω διάφορες απαντήσεις, την απίθανη ερώτηση της ημέρας, την οποία έρχεται και την εξασκεί πάνω στο κεφάλι μου. Ναι. Και δεν μου απαντάει, μα όχι.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Θέλω να παίξεις και εσύ, να μπεις και εσύ στο πνεύμα.
0: Ναι, και προφανώς να μην το βρίσκω κιόλας. Γεια, για πες να τη μοιραστούμε όλοι τώρα.
1: Απίθανη ερώτηση της ημέρας, πράγμα που σημαίνει 6943-80-80-89. Εκεί θα απαντήσετε, θα δώσετε τις απαντήσεις σας. Πάμε Αμερική πάλι. Ναι. Έχω φάει κόλλημα αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, ένα στα 8 ζευγάρια. Έτσι, Αμερική. Ένα στα 8 ζευγάρια λένε ότι αυτός είναι ο λόγος που χωρίσανε.
0: Δεν έβαλα άλλο στο κατοικίδιο στη διαθήκη που μας είπατε.
1: Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω. Ένα στα 8 ζευγάρια λένε ότι αυτός είναι ο λόγος που χωρίσανε.
0: Τονίζεις το λένε, δηλαδή λένε τάχα μου δήθεν, ντεμέκ.
1: Όχι ντεμέκ, λένε αυτό.
0: Ισχυρίζονται ότι γι' αυτό χωρίσανε.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα στα 8 ζευγάρια στην Αμερική. Εντάξει.
0: Ναι, πείτε παιδιά 6943-80-80-89. Εγώ ότι του είπα, μου λέει όχι.
1: Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, παρακαλώ, εδώ είμαστε.
0: Ένα στα 8, γιατί χωρίζουν ένα στα 8.
1: Ένα στα 8 ζευγάρια στην Αμερική χωρίζουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Καλά, καμιά 6 στα 8 θα χωρίζουν από απιστίες και τέτοια.
1: Ναι,
0: οικονομικά.
1: Δεν ξέρω. Τι άλλο παίζει που μπορεί έτσι
0: δεν
1: να τους
0: φέρει. Δεν έχουν οικογένειες εκεί να πω, πεθερές και τέτοια. Δεν έχουν.

0: Δεν μπορώ. Γιατί έχω ξεχάσει εννοείται την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Γιατί σιγά μην τη θυμάμαι. Ένα τραγούδι μετά έχουμε και μια κάποια ηλικία.
1: Να τη θυμίσω.
0: Και ανοίγω το Viber, περίμενε και βλέπω το Σόι.
1: Ναι.
0: Και λέω ποιο Σόι.
1: Το δικό σου το Σόι.
0: Και μετά διαβάζω από την Δώρα. Δεν θέλουν fast food συνέχεια. Θέλουν λίγο σπιτικό φαγητό.
1: Τι γίνεται, ο Χρήστος.
0: Και λέω, τι ρωτήσαμε.
1: Λοιπόν, ένα στα 8 ζευγάρια στην Αμερική λένε πως αυτός είναι ο λόγος που χωρίσανε. Ένα στα 8 στην Αμερική.
0: Και λέει ο Αντώνης, επειδή δεν κατεβάζει ο άντρας το καπάκι της τουαλέτας.
1: Να, μπορεί.
0: Λοιπόν, για τα οικονομικά χωρίζουνε, αναρωτιέται η Ασημίνα. Το έχω, λέει ο Νεκτάριος, το ροχαλιτό. Παιδιά, το ότι τους έχουμε ικανούς όμως να χώριζαν για όλα αυτά. Χωρίζουν γιατί ανακάλυψε ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος τον έκλεβε ή την έκλεβε.
1: Α, παίζει,
0: λέει,
1: ναι,
0: η Κατερίνα.
1: Ναι, παίζει.
0: Λοιπόν, τι έτσι κανονικά. Από το, από το ίδιο,
1: ψυχρά,
0: έχουμε το ίδιο πορτοφόλι, αλλά σε κλέβω.
1: Σε κλέβω.
0: Πολύ μπροστά οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, λόγω ροχαλιτού και αερίων. Εδώ ο Λάζαρος το έκανε πιο συνθήκη.
1: Παίρνονται.
0: Ναι, παίρνοντας στόλος. Η Καλλιόπη λέει εξαιτίας του ροχαλιτού. Πέρα από την πλάκα όμως, θα πει απιστία.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης θα μας πάει σε κάτι πολύ αμερικάνικο. Θα πω ότι χωρίζουν επειδή δεν έχουν κάνει ανανέωση όρκων.
1: All right. Στα 60 χρόνια.
0: Ναι, αυτό που ξαναπαντρεύονται, ναι, και τέτοια.
1: Μάλιστα. Τι αυτά.
0: Ναι. Ναι,
1: πω πω, παιδιά, μακριά, πολύ μακριά. Δηλαδή, σας πήγε το μυαλό ένα στα 8 ζευγάρια, σας λέω Αμερική, σας λέω αυτοί δεν είναι καλά στα μυαλά τους εκεί πέρα, τι δεν καταλαβαίνετε. Για πολιτικούς λόγους. Δεν συμφωνούν πολιτικά και χωρίζουν. Ο ένας είναι ρεπουμπλικανός, ο άλλος είναι, πώς τους λένε τους άλλους,
0: Δημοκράτης,
1: ναι. Δεν συμφωνούν, χωρίζουν.
0: Καλά, εντάξει, και εσύ αν είσαι ρεπουμπλικανός, είναι ένα χαμόστερο εδώ μέσα.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Τι λες ρε, αέρα δημοκρατική.
1: Λίγο Τραμπ, λίγο να πάμε μπροστά, ως κοινωνία, ως πλανήτης.
0: Κλείσε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Κάμψη με ένα κλώσσερ με τους Guns N' Roses. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Παιδιά, έπαιξα λίγο το ίδιο έργο με τα φυλάδια που έχω εδώ μπροστά. Όπως παίζαμε παλιά με το χαρτοπετσέτες λαδάδικα, αν καταλάβατε. If you know, you know. Στον αέρα όλα.
0: Οι μιμημένοι τα ξέρουν αυτά.
1: Οι μιμημένοι τα ξέρουν. Σημερινοί έφηβοι δεν ξέρω τι θα ξέρουν.
0: Σημερινοί έφηβοι δυσκολεύονται. Είναι πολύ δύσκολα, παιδιά. Γιατί διότι έχουν μπροστά τους βέβαια έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Αλλά μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά και νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το Tozy, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
0: Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Cosmos, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
1: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα.
0: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερο γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
0: Ξεκινάμε περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Ξεκινήτε.
1: Το κοπάμε. Λοιπόν, στην περιφερειακή είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα πουθενά. Βλέπω ότι έχει μετατοπιστεί ένα κομμάτι κίνησης στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην Τζιμισκή. Αλλά κάτι άλλο δεν εντοπίζω, Αντώνη, αυτή την ώρα να μας προβληματίζει.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: 89 Rainbow.
8: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, δεν πειράζει. Αλλά είναι η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε αυτή την τρίτη ώρα έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, σε λίγο θα παίξουμε και θα παίξουμε πρώτη νότα. Επίσης, να σας πω ότι θα σας πούμε για το νέο

0: Παρακαλώ, θα θέλατε κάτι?
1: Θα θέλαμε να σιωπήσουμε και να απολαύσουμε τώρα την ώρα της γυναίκας στον 89 Rainbow.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σήμερα για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Την πρώην Βασίλισσα Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Τώρα μας κοιτάει κάπου.
1: Από ψηλά.
0: Από κάποιο πλανήτη, ναι. Όχι. Από κάποιο άλλο πλανήτη. Από ψηλά σίγουρα όχι. Λοιπόν, θα σας πω, είχε ρεκόρ, παιδιά, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μάλιστα, 7 ρεκόρ διαβάζω. Οπότε θα σας τα μεταφέρω τώρα, δεν τα ήξερα κι εγώ. Ξέρω τόσα πράγματα.
1: Πού στον Guinness, ας πούμε. Queen Elizabeth.
0: Κοίταξε τώρα. Είναι η μεγαλύτερη βασιλεία στην ιστορία. Είχε τη μεγαλύτερη βασιλεία στην ιστορία του Βρετανικού θεσμού.
1: 60 πόσα.
0: Ναι, το προηγούμενο το κατήχε. Ήταν 63 χρόνια. Α, η Βικτόρια. Mm. Η Βικτόρια. Mm. Αυτή 70.
1: Α, 70.
0: Βέβαια. Την ξεπέρασε τη Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Επίσης ήταν η μακροβιότερη εν ζωή βασίλισσα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η τελευταία επιβίωσε το 1901 σε ηλικία 81 ετών, ενώ η Ελισάβετ έζησε μέχρι τα 96 της.
1: Ναι, μακροβιότερη.
0: Κατάλαβες, η Βικτόρια πάντα.
1: Ναι, ναι,
0: η προηγούμενη ήταν, κατάλαβες. Μάλιστα. Η γυριότερη είναι ενεργεία μονάρχης.
1: Ήτο.
0: Ναι. Μπράβο. Η πλουσιότερη βασίλισσα. Μιλάμε τώρα για ένα.
1: Έλα, σε αυτά να σου πω κάτι όμως. Δεν είναι. Εγώ περίμενα να μου πεις, ας πούμε, ότι είχε 15 σκύλους. Αυτά τα κόργι, κόρτζι, πώς τα λένε, τα περίεργα.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσα σκύλια.
1: Ήξερα εγώ, ας πούμε, ότι στη συλλογή της είχε 7.000 καπέλα.
0: Ναι.
1: Τέτοια ρεκόρ δεν είχε.
0: Όχι, εγώ γιατί σου λέω ρεκόρ βασιλείας τώρα.
1: Όλα σοβαρά είναι.
0: Τι θέλεις τώρα. Να βρω κανένα ρεκόρ άλλο. Είχε 55 εκατομμύρια καπέλα.
1: Ας πούμε, ήταν μηχανικό.
0: Δεν πρόλαβε να τα φορέσει όλα.
1: Δούλευε στον πόλεμο, όχι ως νοσοκόμα, αλλά ως μηχανικός. Ήταν φοβερή με τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, μηχανικό στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ήξερα να σου λύσει και να σου δέσει μοντέρι Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Ψέμα.
1: Δηλαδή, αλήθεια.
0: Έβαζε του παρατρεχάμενου και αυτή έλεγε τα κάνω εγώ. Φορούσε τάχα μια φόρμα και εργασία και καλά.
1: Έχοντα τα 25.000 για τα οποία μπήκε στο βιβλίο Guinness. Όλο παραπληροφόρηση.
0: Ναι. 427 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι έκανε.
0: Την περιουσία τη.
1: Α,
0: ναι, προσωπική περιουσία.
1: 27 εκατομμύρια δολάρια.
0: Αρχηγό κράτου σε 15 χώρε ταυτόχρονα. Ποιο άλλο το κάνει αυτό.
1: Κοινοπολιτεία.
0: Ναι, ποιο άλλο.
1: Μόνο ο Θεό που είναι πανταχού παρόν, Αντώνη. Κανένα άλλο.
0: Ήταν σε άπειρα νομίσματα το πρόσωπό τη σε πολλέ χώρε στον κόσμο. 33 διαφορετικά νομίσματα. Καταλαβαίνει
1: τώρα. Τι είναι τώρα αν είσαι αρχηγό κοινοπολιτεία.
0: Και είχε και τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων τέχνη.
1: Ορίστε, αυτό μου άρεσε.
0: Οπότε. Σε έχω καλύψει νομίζω.
1: Για Βασίλισσα Ελισάβετ έχω καλυφθεί και για τη δική της τη ζωή και για τη δική μου.

0: 14 μετά τις 10 εδώ πειράζουμε τους συναδέλφους. Σε τέτοιο mood έχουμε μπει.
1: Εμείς
0: έχουμε
1: μπει. Πειράζουμε, τους πουλάμε τρέλα κανονικότατη.
0: Αυτό, τέτοια φάση.
1: Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή, αν σας το κάνουν και εσάς αυτό, μην ψαρώνετε. Συνεχίστε τη μέρα σας κανονικά.
0: Έχουμε μπει σε mood καλοκαιρινό λίγο πριν μπει το καλοκαίρι.
1: Ναι, η αλήθεια.
0: Βιαζόμαστε λίγο εμείς.
1: Βιαζόμαστε, προπορευόμαστε. Γιατί δεν μας παρουσιάζει με θετικά χρώματα.
0: Εντάξει, άντε, προπορευόμαστε. Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ήδη παίζουμε, ας παίξουμε και κάτι ακόμα. Να το ξέρουμε όλοι μαζί.
0: Θα παίξουμε πρώτη νότα, ξέρετε τι συμβαίνει. Τηλεφωνείτε στο 2310-3283-84. Τι πρέπει να κάνετε.
1: Με το ζόρι να καταλάβετε αυτά τρία δευτερόλεπτα που θα σας βάλει ο Αντώνης. Ποιο είναι το τραγούδι, ποιο είναι ο καλλιτέχνης.
0: Υπερβολικούλα, ναι.
1: 2310-3283-84. Μπορείς απλά να φωνάζει όλια, δεν είναι θέμα.
0: Εντάξει, όλια.
1: Συνώνυμα είναι.
0: Παίζουμε μετά από αυτό. 2310-3283-84. Ελάτε, τηλεφωνήστε.

0: Με ακονισμένα πληκτρολόγια θα προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του παιχνιδιού γνωστού και ως πρώτη νότα.
1: Γύρισμα.
0: Το λατρεύει, ναι, όταν παίζετε από το Viber. Το εκτιμάει ιδιαίτερος.
1: Τι θέλετε, Viber. Τι ας κάνω εγώ, θα χαλάσω χατήρι τώρα.
0: 6-9-43-80-80-89 για τα 4 άτομα εκεί πέρα που δεν το έχουν ήδη αποθηκευμένο το Viber του 89 Rainbow στο κινητό του.
1: Λοιπόν, να σταματήσει η μουσική.
0: Να σταματήσει η μουσική.
1: Είναι σαν να παίζει εσύ τώρα, να ξέρει. Oh. Είσαι έτοιμη δηλαδή.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Ωραία. Έχει 10 δευτερόλεπτα μόλις παίξω το τραγούδι. Έτσι, για να μου απαντήσεις και να μου πεις ποιος είναι ο τίτλος είτε ο καλλιτέχνης.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Πάμε δυνατά να ακούσουμε τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Πώς είναι σαν να παίζω εγώ.
1: 10 δευτερόλεπτα δικά σας. 6-9-43-80-80-89. Το ξέρω, ένα τραγούδι ήξερε. Γιατί και την είπα και εγώ, δεν με νοιάζει. Γαϊδούρι. Εγώ, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα. Έλα, 6-9-43-80-80-89.
0: Να δούμε ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Ο πρόδρομος, φαντάζομαι.
1: Ο προ.
0: Ναι. 50 το τηλέφωνο.
1: Τι λέει ο προ.
0: Ο προ λέει αυτό που θα βάλει τώρα εσύ να ακούσουμε.
1: Ποιο.
0: Νομίζω.
1: Ποιο θα βάλω. Ξέρει τι θα βάλω να ακούσουμε.
0: Ναι, τα πάντα ξέρω.
1: Με κοιτάζει έτσι. Baby Jane Rod Stewart ήταν, κυρίες και κύριοι, τραγούδι που έπαιξε σήμερα στην πρώτη νότα και έχουμε την τύχη και την ευκαιρία να το ακούσουμε τώρα στον αέρα του 89 Rainbow.
0: Ο πρόδρομος να μας πει στην Κουτουριό του 13 για Power Hot Yoga, αν θα πάει ο ίδιος και αν θα κάνει yoga ή πιλάτες. Διότι αυτό είναι το σημείο που πρέπει να θυμόμαστε.

0: Αν έτσι αγχώνεις και τους εφήβους, καταλαβαίνω γιατί για αυτούς ο ψηφιακός κόσμος τους δίνει αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Μαζί με αυτές βέβαια τις δυνατότητες γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, που τελικά μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα βέβαια μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr και θα σου πω γρήγορα ότι εχθές φτάσανε στη Σκιάθο δύο ποδηλάτες από τη Γερμανία. Διανύσανε 978 χιλιόμετρα, περάσαν από Άλπις, ξέρεις, από διάφορα σημεία, απαιτητικές διαδρομές, ηλεκτρικά ποδήλατα βέβαια, και φτάσαν στην Σκιάθο, έτσι, σε μια διαδρομή, ας πούμε, φιλίας και επιμονής, ας πούμε.
0: Η οποία πλέον συνδέεται, ας πούμε, την υπηρετική Ελλάδα, όπως η Μάχη, έχει γίνει τέτοιο τούνελ. Ας πούμε, τι είναι Σκιάθο στη Σκιάθο με τα ποδήλατα.
1: Εντάξει, πήραν ένα καράβι και φτάσαν στη Σκιάθο.
0: Εντάξει, γιατί εντάξει, πήγανε με το ποδήλατο στη Σκιάθο. Σου γυρίσω εγώ με το ποδήλατο όλες τις Κυκλάδες.
1: Φίλε,
0: περάσαν
1: 14 ημέρες οι τύποι τώρα για να φτάσουν από Γερμανία σποράδες.
0: Τους καημένους, τι δύσκολα ζουν. Ενώ όλοι πηγαίνουν στη δουλειά μας σαν τα ζώα. Αυτοί πήραν τα ποδηλατάκια τους και τσούκου τσούκου ήταν και ηλεκτρικά.
1: Γερμανοί συνταξιούχοι, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις.
0: Πες το από την αρχή. Εντάξει, το όνειρο του καθενός. Παντόφλα, κάλτσα, ποδήλατο και σκιάθος. Άντε, γεια.
1: Με έχεις συγχύσει τώρα. Πάμε στους δρόμους της πόλης. Πάμε, σε παρακαλώ.
0: Με το ποδήλατο.
1: Άμα θες.
0: Λοιπόν, οι δρόμοι της πόλης είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα.
1: Άρα να βγάλουμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Όπου θέλετε μπορείτε να πάτε τέτοια ώρα.
1: Τι αυτό, σκέτο
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι, δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τσάμπα να μιλάω. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, φέρετε να γεμίζει τώρα στα δυτικά.
1: Καλά. Εντάξει. Μας πείθει γρήγορα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα έτσι θα είναι. Δηλαδή, θα βγάζει λίγο ήλιο, θα έχει συννεφιά. Λίγο αργότερα θα έχει περισσότερη συννεφιά, βέβαια. Αλλά θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία. 26 θα φτάσει. Εντάξει.
0: Κάτι γίνεται.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γελάς για ποιο λόγο?
1: Γελάω γιατί ο Eric Clapton ήξερε μάλλον. Χωρίς δεν βγαίνουν οι μέρες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στα ναρκωτικά θα μας ρίξουν αυτοί οι άτιμοι.
0: Τέλος πάντων,
1: ξέρεις τι, είναι ο ψηφιακός κόσμος τόσο έντονος.
0: Ναι.
1: Είναι όλες αυτές οι διαφημίσεις, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις, οι χίλια δύο πράγματα που μας αποσπούν. Και είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, τι να πούνε και οι έφηβοι.
0: Αλήθεια.
1: Που είναι νεότεροι.
0: Τι να πούνε οι έφηβοι.
1: Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Μάλιστα, αυτή την υποστήριξη τη φέρνει το Ίδρυμα Vodafone με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Έχει τις ενότητες Κόσμος και MySpace επίσης, καθώς και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα που προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
0: Ξέρεις πού, στο 1454.
1: Στο 1454 είναι η σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία. Να σου πω για τις ενότητες Κόσμος ότι οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast, ενώ στο MySpace έχουν χρόνο να εκφραστούν οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Να εκφράσουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Να ξέρετε ότι η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα βέβαια στο vodafone.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει ανεβεί η θερμοκρασία εδώ πέρα.
0: Τι
1: μου φαίνεται.
0: Η θερμοκρασία ανέβηκε, όχι ανέβηκε απλά η θερμοκρασία. Γι' αυτό και είπαμε, το κλιματιστικό να το έχουμε εκεί 22-23. Καταλάβεις γιατί καίει.
1: Έδωσε ένα βαθμό παραπάνω.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, το θέμα είναι να έχει ο καθένας το δικό του κλιματιστικό για να μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Και 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σας δροσίσει.
0: Μάλιστα, πώς γίνεται αυτό.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής.
0: Ωραία.
1: Μένουμε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού.
0: Μόλις το ακούσετε, κρατάτε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και τη στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6943-8889 για να μπείτε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση.
1: Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε και στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Going back to my roots, λέει. Γενικά, going back to the roots. Ας το δούμε λίγο σιγά σιγά σαν σκέψη αυτό. Μια προβολή προς το μέλλον, να πάμε λίγο προς τα πίσω.
1: Going back to the σπηλιά.
0: To the σπηλιά.
1: Εκεί που τα πράγματα ήταν απλά.
0: Ναι.
1: Η ζωή δεν είχε μετρήσιμες, τέλος πάντων, μετρητά από σήμερα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Άλλες εποχές, ρε παιδί μου. Ηρεμία, ψυχραιμία. Ναι.
1: Την επαναφέρει 89 Rainbow μέσω της μουσικής που επιλέγει. Κατάλαβες, για όλους μας. Οπότε το Rainbow Morning Show μπορεί να τελειώνει. Αλλά έρχεται τώρα η Μαρία Αμανατίδου να σας παραλάβει και να σας περιλάβει μέχρι το ρολόι να δείξει δύο.
0: Με τα δύο χέρια θα σας πω το εξής εγώ. Θα πρέπει να έχετε το νου σας λίγο, διότι η απόδραση έρχεται, παιδιά. Έρχεται και δεν είναι μακριά, είναι πολυτελή και βρίσκεται έτσι μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου. Εκεί σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Ήμουν έτοιμη να το θέσω μετά τον Νικοπογιατζή, γιατί πάντα λέω μας συντροφεύει και μας ταξιδεύει. Αλλά απολαύστε elegant διαμονή Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει.
0: Όλα αυτά σας είπα μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπαίνετε γρήγορα γρήγορα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείτε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Olimpo και ζείτε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
1: Αυτά από εμάς. Είχα μείνει στον Νίκο Μπογιατζή εγώ στις 6. Μπορώ να ολοκληρώσω λέγοντας ότι μετά θα έρθει και ο Θανάσης ο Μωραΐτης και μέχρι τις 10 το βράδυ θα τον ακούτε live εδώ στον 89 Rainbow.
0: Την πρώτη Παρασκευιάτικη καλημέρα θα μας την πει ο Γιώργος Μπιτσάκος αύριο το πρωί ακριβώς στις 6.
1: Εμείς στις 8 κανονικά στο πόστο μας.
0: Ναι.
1: Και σας περιμένουμε όλους ευχαριστώντας σας για την υπέροχη μέρα που είχαμε σήμερα ή τουλάχιστον το ξεκίνημά της. Αύριο 8 στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ. Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ στους πελάτες και στο λογιστή σου.

0: απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: 89 Rainbow.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όμορφα. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, 21η του Μάη. Σήμερα που μαζεύουμε τα χαλιά, έτσι δεν κάνουμε σήμερα? Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης τα βγάζουμε. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2. Βάλτε καφεδάκι, όχι καμπεδάκι, καφεδάκι. Και δυναμώστε και χαλαρώστε και απολαύστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

μεγάλη γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Τίνο, στον Κωστάκη. Τι έγινε, Κωστάκη? Στην Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου, στην Έλενα, στο Λενιό, στο Λενάκι, σε όσους γιορτάζετε και σε όσους έχετε έτσι πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα που να γιορτάζουν σήμερα. Πάμε στις μικρές ιδέες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη. Σήμερα προτείνω να κρατήσουμε μια στιγμή χωρίς να τη σχολιάσουμε. Ούτε καλή, ούτε κακή, απλώς να τη δούμε. Πολύ από την κούραση μας έρχεται από το ότι πρέπει συνέχεια να εξηγούμε τα πάντα και να κάνουμε αυτό που λένε στο χωριό μου overanalyzing. Δεν χρειάζεται. Ούτε να κάνουμε υπερανάλυση, ούτε να εξηγούμε τα πάντα, ούτε να έχουμε και άποψη για τα πάντα. Be cool.

ξύπνησα σήμερα που λέτε. Ανοίγω τα site, τις τηλεοράσεις. Και ακόμη κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που μυρίζει στην Νότια Αττική. Είναι φοβερό. Ζούμε στη χώρα που κανείς δεν ξέρει τίποτα, παιδιά. Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό. Αλλά όλοι μυρίζουμε κάτι. Μυρίζουμε κάτι περίεργο στον αέρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μια ολόκληρη λοιπόν πόλη. Θα πω ολόκληρη πόλη, περισσότερες πόλεις γιατί μιλάμε για τη Νότια Αττική, αναστατώθηκε από έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οι πολίτες ανησύχησαν, οι κλήσεις στις αρχές έπεσαν βροχή. Μετά από ώρες μάθαμε ότι δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Οκ, ανακουφιστικό, αλλά τι ήταν αυτή η οσμή η οποία συνεχίζει? Κάτι βρωμάει, παιδιά, και δεν ξέρει κανείς να μας πει τι είναι αυτό που βρωμάει. Δεν εξηγεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό.

Διαβάζω διάφορα πράγματα στα social όσην ώρα ακούμε μουσικούλα παρέα και Βαλέρη. Κάποια δεν μπορώ να τα μοιραστώ, αλλά ένα θα το μοιραστώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από αυτά τα πολύ αστεία που κυκλοφορούν κατά καιρούς και χτυπάνε έτσι ψυχούλα. Σιδερώνω 11 τη νύχτα και θυμάμαι που έλεγα στους γονείς μου ότι όταν μεγαλώσω θα έχω υπηρέτρια και γελάω και κλαίω μαζί. Γενικά πόσα πράγματα λέγαμε ότι θα κάνουμε μικροί στους γονείς μας. Εγώ θα φύγω μόλις γίνω 18 και θα φτώ και θα ταξιδέψω στον κόσμο και θα κάνω πράγματα, δεν θα είμαι σαν και εσάς και... Και τελικά τι κάναμε. Οκ. Γελάμε και κλαίμε μαζί.

πόνο σήμερα. Τώρα θα σας πω ένα παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα βασίλειο που η δικαιοσύνη περπατούσε αργά-αργά νοχελικά σαν χελώνα πάνω σε τακούνια, οι άρχοντες αποφάσισαν πως για τους ίδιους η χελώνα έπρεπε ξαφνικά να γίνει λαγός. Και έτσι ένα βράδυ, προχτές, κάτω από το φως του φεγγαριού, στο κοινοβούλιο, μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, εμφανίστηκε ξαφνικά, έτσι, αναχάπαρτα που λένε στο χωριό μου, μία τροπολογία που έλεγε ότι όταν ερευνώνται βουλευτές για διάφορα πράγματα, την ανάκριση θα την κάνουν άλλοι. Δεν θα είναι αρμόδια ξένα δικαστήρια και τέτοια. Τότε από τα μακρινά τα ευρωπαϊκά τα κάστρα εμφανίστηκε μια κυρία ονόματι Λάουρα Κοβέση και είπε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό ρε μάγκες. Εδώ υπάρχουν Ευρωπαίοι εισαγγελείς». Και τότε το ξόρκι λύθηκε, η τροπολογία διορθώθηκε. Παρεξήγησαν οι άλλοι.

Πάντα με ξεσηκώνει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω εσείς. Εντάξει και εσείς. Συντονισμένοι στον 89 Rainbow, σοφή επιλογή. Stay tuned και τα Σαββατοκύριακα, γιατί οι διαγωνισμοί μας δεν σταματάνε ποτέ. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, θα ακούς τον ειδικό ήχο, το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU. Μόλις ακουστεί, στέλνεις τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 8089 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό και πιο cool από ποτέ.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχή στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζει.
8: Το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.

0: μείωση έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της 5ης, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στη Λένα, στο Λενάκι, στην Τίνα, στον Τίνο, στον Κότσο, στον Κωστή, στον Κωστάκι. Τι έγινε, Κωστάκι? Μαρία Μαναδίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2 και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Θα μιλήσουμε και για τις Trad Wives σε λίγο. Θα σας εξηγήσω, όλα θα σας τα πω.

Θέλω να έχετε το νου σας, γιατί οι ταυτότητες μας λήγουν στις 3 Αυγούστου. Πρέπει να βγάλουμε καινούργιες ταυτότητες σε περίπτωση που θέλουμε να ταξιδέψουμε ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορούμε με την παλιά μας ταυτότητα. Οπότε σπεύστε να κλείσετε ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα για να κλείσετε, για να βγάλετε την ταυτότητά σας. Θέλω να σας πω ότι προσωπικά η δική μου ταυτότητα έχει βγει. Δεν έχω πάει να την παραλάβω ακόμα. Κάτι μέσα μου με τρομάζει, γιατί έβγαλα την φωτογραφία εκεί. Ελπίζω να έχει βγει καλή. Θα πάω όμως. Θα πάω να την πάρω, γιατί λίγο νιώθω ότι ενώ βιαζόμουν να πάω να βγάλω την ταυτότητα. Σιγά που βιαζόμουν, δεν ήθελα καθόλου. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Ξαφνικά την ξέχασα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό στην Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε κατά λάθος στον αέρα ότι πέθανε ο βασιλιάς Κάρολος. Το Radio Caroline εξήγησε πως ενεργοποιήθηκε κατά λάθος λόγω τεχνικού σφάλματος, μια ειδική διαδικασία που έχουν οι Βρετανικοί σταθμοί για την περίπτωση θανάτου μονάρχη. Ακούστε τώρα. Και ο σταθμός σταμάτησε προσωρινά την εκπομπή, επανήλθε και ζήτησε συγγνώμη από τον Βασιλιά και από τους ακρότες φυσικά. Εντάξει, να κάνεις ένα λάθος τραγούδι στον αέρα, να παιχτεί μια ηχογραφημένη εκπομπή σε άλλη ώρα, σε άλλη. Οκ, αυτό να το καταλάβω. Να πατήσεις όμως κατά λάθος το κουμπί «Πέθανε ο Βασιλιάς», εντάξει, αυτό είναι άλλη πίστα, παιδιά.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: 89 Rainbow.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τι σκληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σήμερα έχουμε και νέο κόμμα. Ένα από τα δύο που θα ανακοινωθούν αυτό το μήνα. Σήμερα Πέμπτη, η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, εδώ το απόγευμα θα ανακοινώσει το νέο της πολιτικό κίνημα, όπως το αποκαλεί. Μάλιστα στην ΕΡΤ ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξει και γιγαντοθόνη στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί το κάλεσμα είναι για το Ολύμπιον το απόγευμα. Μίλησε για στήριξη, για αγώνα για τη δικαιοσύνη, για μια νέα αρχή. Γενικά μεταφέρει πια την οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη από το δρόμο στην πολιτική σκηνή η Μαρία Καριστιανού, και αυτό είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, είναι από μόνο του μία είδηση, και γι' αυτό και την μεταφέρω και όλα σήμερα εδώ, γιατί όταν μία μητέρα που έγινε σύμβολο μετά τα Τέμπη φτάνει να ανακοινώνει ένα πολιτικό κίνημα σε μία πλατεία, σε μία μεγάλη πόλη της χώρας, αυτό κάτι μας λέει.

Διαβάζω ότι μια σειρά μικρού μήκους ταινιών δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικές φωτογραφίσεις περιοδικών του 1976, είναι πολύ καλά ακούσατε, παρουσιάστηκε στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Κανών και έχει ξεκινήσει τώρα μια άλλη συζήτηση για το αρχείο, το σώμα, τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει σε εικόνες μιας άλλης εποχής. Ξέρω, σας μπαίνουν ιδέες σε μερικούς. Είναι εντυπωσιακό τεχνολογικό εφέ αυτό που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά

το φαινόμενο trad wife. Traditional wives δηλαδή, συναντάται εδώ και λίγα χρόνια. Υπάρχει εκεί έξω, στον κόσμο μας, μια ομάδα γυναικών η οποία είναι συνήθως ντυμένη με λινά, λουλουδάτα μοτίβα, φοράει καροποδιές και γενικά προσπαθεί να μας πείσει ότι η θέση μας είναι στο σπίτι, στην κουζίνα μας, στο κοτέτσι μας να μαζεύουμε αυγουλάκια και η δουλειά μας εντοπίζεται αποκλειστικά γύρω από τις οικιακές υποχρεώσεις και το μεγάλωμα της οικογένειας. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα γενικά παρουσιάζεται και στα social κάπως έτσι ωραιοποιημένο και ρομαντικοποιημένο και έχουν αρχίσει να πραγματεύονται διάφορα βιβλία, μερικά από τα οποία αρχίζουν να οδεύουν ήδη προς τη μεγάλη οθόνη σε πλατφόρμες streaming κλπ. Και μια προσεκτική ματιά σε όλους αυτούς γενικά τους social media λογαριασμούς, γιατί υπάρχουν αυτές οι παραδοσιακές γυναίκες, είναι influencers, καταδεικνύει μια υποκρισία από πλευράς των δημιουργών, διότι όλο αυτό δεν συνάδει με την σημερινή ζωή και έχει να κάνει και με πάρα πολλά ζητήματα δικαιωμάτων, οπισθοδρόμησης, πώς έλεγε ο κατακουζινός, εμπρός πίσω. Αυτό. Ό,τι να είναι εννολέγεις.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: εναλλακτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσεων.

0: ενοικίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι μία η ώρα στο μεσημεράκι της 5ης, 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για άλλη μια ωρίτσα παρέα. Θα βάλω άλλη μια κούπα καφέ σήμερα γιατί νομίζω την έχω ανάγκη, δεν ξέρω εσείς.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί διαβάζω από το πρωί έτσι διάφορα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κακοκαιρία που έρχεται κλπ. Και όντως έχουμε αστάθεια στον καιρό. Αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, η υγρασία είναι στο 61%, φυσάει βορειοδυτικός άνεμος, 3 μποφοράκια, το έχει το φυσηγματάκι του εκεί έξω. Σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και περιμένουμε ασθενή βροχή από το μεσημέρι και μετά μέχρι και το βραδάκι. Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε 18 με 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά είναι υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Και επίσης περιμένουμε πάλι ασθενείς βροχούλες αλλά και καταιγίδες από το βράδυ αύριο Παρασκευή που θα συνεχιστούν για όλο το Σαββατοκύριακο. Γενικά οι καλές ζεστούλες έρχονται αρχές Ιουνίου, λένε οι μετεωρολόγοι. Ελπίζω το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να έχει καλό καιρό. Πραγματικά, γιατί έχω πάρει 2 μαγιό. 2 μαγιό αγόρασα. Το νου σου κερέ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλό να θυμόμαστε τις υποσχέσεις μας. Σε περίπτωση που τώρα λέω εγώ, έτσι. Σε περίπτωση που, ονόητο. Θα σας μιλήσω για την Yang Swang Zi, η οποία έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη συγγραφέας από την Ταϊβάν που κερδίζει το International Booker Prize μαζί με τη μεταφράστριά της. Για το μυθιστόρημα Taiwan Travelogue, είναι ένα βιβλίο, ένα ιστορικό ρομάντζο, όπως χαρακτηρίζεται, το οποίο διαδραματίζεται το 1938 στην Ταϊβάν της Ιαπωνικής Αποικιοκρατίας και ακολουθεί μια νεαρή Ιαπωνέζα συγγραφέα η οποία γνωρίζει το νησί μέσα από τη γεύση, τα ταξίδια και το δεσμό που κάνει με μια τοπική διερμηνέα. Είναι επίσης το πρώτο βιβλίο γραμμένο αρχικά στα μανδαρίνικα που κερδίζει το βραβείο και το πιο ωραίο εδώ είναι ότι το βραβείο το κερδίζει και η μεταφράστρια.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο epapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το epapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο epapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το epapoutsia ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες.
11: Βελέα Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες.
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες.
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση.
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Βελέα Home. Βελέα
12: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια.
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.

Ένα από τα πιο ωραία Σαββατοκύριακα της χρονιάς είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, γιατί οι Νοποιοί Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν τις ανοιχτές πόρτες 2026. Υπάρχουν πάρα πολλά επισκέψιμα εινοποιία στους δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος, τα οποία ανοίγουν για το κοινό με δωρεάν είσοδο, με ξεναγήσεις, με γευστικές δοκιμές, με πάρα πολλές εκδηλώσεις μουσικές, με master classes, με εινοπεζοπορίες, με δράσεις για παιδιά, με διαγωνισμό φωτογραφίας, με κληρώσεις. Συμμετέχουν 29 συνολικά εινοποιία σε 8 εινικές διαδρομές, με γενικό προτινόμενο ωράριο από τις 11 μέχρι τις 7. Οπότε μπορείτε να κανονίσετε έτσι μια πολύ ωραία εκδρομή και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο με τα ανοιχτά εινοποιεία του τόπου μας.

Πάμε βολτίτσα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Το κέντρο φαίνεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η Τσιμισκή έχει λίγες καθυστερήσεις στο ξεκίνημά της, εκεί στο ύψος της Χάνθ. Το ίδιο και η Εγνατία, στο ύψος του Συντριβανίου. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μέρη κυλούν κανονικά. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο και ο περιφερειακός αυτή την ώρα. Δηλαδή δεν βλέπω κοκκινίσματα στο χάρτη. Το μόνο σημείο στο οποίο βλέπω κοκκινίσματα είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία, όπου έχουμε μικρές καθυστερήσεις, έτσι στα σημεία, στις φαναριές που λέμε.

αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο βίντεο κλιπ, Take On Me, και με αυτό σας αποχαιρετώ και δίνω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή που ακολουθεί για τις επόμενες ώρες εδώ στον 89 Rainbow. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: 89 Rainbow.
13: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
14: πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Πανθένα Eye Drops. Σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας

0: Προϊόντα εμείνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες ζωντανά. Προχωράμε παρέα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω δυνατά και rock με Asia. Hit of the moment. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

στον 89 Rainbow η REM και ο Michael Stipe με την ιδιόρυθμη χαρακτηριστική φωνή του έρχεται με νέο άλμπουμ αργότερα μέσα στη χρονιά, μας έδωσε τις πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Θυμίζει η δουλειά του REM μεταγενέστερους, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το προσπαθεί ποιοτικά. Αυτό θέλει ο Michael Stipe, γι' αυτό του πήρε, όπως δήλωσε, τόσο καιρό να κυκλοφορήσει τον ντεμπούτο του. Το περιμένουμε. Τώρα, Νακ στον 89 Rainbow.

89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με τον Νίκο Μπογιατζή. Μέχρι και τις 6. Hey, hey, mama said the way you move.

0: Τα 9 Rainbow με Opus και με Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 89 Rainbow.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
12: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

Give Love a Bad Name, ένα από τα καλύτερά τους. Προσέχουμε την κίνηση αυτή την ώρα ανατολικά στην Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία περίπου. Εκεί έχουμε τα σημαντικότερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, γενικά, πάμε καλά αυτή την ώρα. Λέιλα, Έρικ Κλάπτον, ενώ σε λίγο, Because the Night και Patti Smith εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Patti Smith. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: 89 Rainbow.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Ποιες κληρώσεις? Κάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Ποιες κληρώσεις?
13: Happy Go 30, το Regency Casino.

Στον 89 Rainbow με Beatles Come Together. Δεν ξεχνάμε, 29 Μαΐου νέο άλμπουμ για έναν από αυτούς, τον Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane άλμπουμ, αφιερωμένο στη γενέτειρα του McCartney, το Liverpool. Και από το Liverpool στο Manchester με τους Charlatans, The Only One I Know, τώρα στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 6. Σε λίγο ροκάρουμε με AC/DC αλλά και Genesis.

0: στον 89 Rainbow με Ram Jam και με την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

89 Rainbow με Ελένη Κράβιτς. Όσον αφορά την κίνηση, προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά αυτή την ώρα από την Τούμπα μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Okay. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα από τα καλύτερα των Rainbow, πιστεύω, στον 89 Rainbow, Since You Began. Τώρα το ακούω δυνατά παρέα μαζί σας και ανοίγω την ένταση και μέσα στο στούντιο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Oh, Father, tell me.

89 Rainbow με Kaleo. Θέλεις να κερδίσεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ναι, έλα, Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Βελέα Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά θα την ανοίξω με Pink Floyd Money. Συνεχίζω με Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Τα λέμε σε λίγο.

στον 89 Rainbow με Evanescence. Εδώ μεταξύ ο Gene Simmons των Kiss έχει ήδη μιλήσει για το Legends of Rock Expo που θα γίνει στο Las Vegas το Σεπτέμβριο 25 με 27 του μηνός. Εκεί θα βρίσκεται και ο Stuart Copeland, ο drummer των Police, για να το γνωρίσουν οι φίλοι του group. Πάμε να τους ακούσουμε.

αργότερα έχω νέα για τη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα. Τώρα στον 89 Rainbow παίζει άλλη μια μπάντα της New Wave, British Heavy Metal, η Def Leppard με το Hysteria. Θυμίζω πριν κάποιους μήνες κατάφεραν και μπήκαν και αυτοί, πήραν το αστέρι τους στο Hollywood Walk of Fame. Τους προλόγησε ο φίλος πια, αλλά πρώτα φαν τους, John Bon Jovi. Με κέρδισαν, είπε, οι μελωδίες και η κιθαριστική ήχη του γκρουπ. Πραγματικά, η Def Leppard είναι από τους καλύτερους του είδους. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, συνεχίζουμε μαζί, παρέα, ζωντανά, εδώ, μέχρι και τις 6 και σε λίγο φέρνω Beatles. Μείνετε μαζί μου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
6: Ξεκόλα.
7: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος. Στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

αγαπημένο πολλών από τα 90s. Στον 89 Rainbow παίζει το Gangsta's Paradise από τον Coolio. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Επίσης προσέχουμε το κέντρο, συγκεκριμένα την Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και την Αγία Σοφίας αυτή την ώρα. Okay. Queen, Another One Bites the Dust. Και σε λίγο περισσότερη rock με τον Petty, Learning to Fly στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με David Bowie, Cat People. Τα λέγαμε για τους Dexys Midnight Runners που τους ακούσαμε ούτως ή άλλως νωρίτερα. Κάτι ετοιμάζουν. Sky λοιπόν το νέο, της στις 4 Σεπτεμβρίου έρχεται το νέο τους άλμπουμ Love, πιθανότατα το τελευταίο τους. Νέο single σήμερα, My Life in England Part 1. Καλό, καλό και πολύ ελπιδοφόρο για το άλμπουμ που έρχεται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Bon Jovi, Living on a Prayer τώρα στον 89 Rainbow. Δυνατά.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη!
16: Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
15: Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα.
19: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο
19: Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά, προχωράμε μαζί. Άλλο ένα 60 λεπτό γεμάτο αγαπημένα τραγούδια φυσικά και νέα. Bryan Adams, Summer of 69 έρχεται τώρα.

Mark Almond. Εν τω μεταξύ δόθηκαν και οι πληροφορίες από τη διοργανώτρια αρχή για την συναυλία των Maiden. Πόρτες άνοιγμα στις 5, Anthrax στη σκηνή στις 7, η Iron Maiden στις 9 παρά 20 και αυτή στην σκηνή. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρέχει, πράγμα που σημαίνει ότι το αδιάβροχο είναι μια καλή ιδέα. Run DMC, Aerosmith τώρα, Walk This Way στον 89 Rainbow και σε λίγο φέρνω πληροφορίες για διαγωνισμό. Get this!

0: στον 89 Rainbow, παρέα με Robbie Williams. Σου θυμίζω, ακούς 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και σούπερ διαγωνισμό. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω περισσότερη αγαπημένη μουσική και ανοίγω με άμπρα κατάμπρα.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: 89 Rainbow.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Purple. Στον 81 Rainbow με Smoke on the Water. Προσέχουμε την Καρατάσου αυτή την ώρα και την Λεωφόρο Νίκης. Χαμηλές ταχύτητες εκεί, ok. Επίσης, τη Μοναστηρίου στα τελειώματά της. Και ψηλά, δυτικά, τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νέαπολης. Με Martha and the Muffins και Echo Beach η συνέχεια στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

ασχοληθεί με τους Smokey δεν θα χάσει. Πολύ καλή. Παίζουν στον 89 Rainbow, I'll Meet You at Midnight. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, 4 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 2 μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Εδώ είμαστε, τα ακούμε παρέα και φυσικά ασχολούμαστε με την καλύτερη εκδοχή της μουσικής. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο Red Hot Chili Peppers. Ένα τελευταίο από εμένα, Under the Bridge, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό ταξίδι σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Έχω πάρει και τέτοια μηνύματα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Bye bye.

0: στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Ε, πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε σήμερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Έως τις 10 που θα είμαστε μαζί θα κάνουμε αυτό που τραγουδούν τώρα, η Roxy Music.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow. 30 Μαΐου ολοκληρώνεται η περιοδία, η μίνι περιοδία του Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams. Ξεκίνησε 1η Απριλίου από την Μινεάπολη, αλλά είναι ανήσυχος και ο ίδιος, αλλά και η παραγωγή της συναυλίας του, από τις συνεχόμενες απειλές θανάτου που δέχεται ο Bruce Springsteen τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερες. Είναι γνωστή η κόντρα που έχει με τον πρόεδρο Donald Trump. Έχουν ανταλλάξει βαρύς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Είναι σκληρός επικριτής του. Μέχρι και το FBI έχει αναλάβει να παρακολουθεί κάθε συναυλία του Bruce Springsteen. Σε λίγο ακούμε Nickelback, τώρα Toto και Rosanna.

0: Who Can It Be Now από τους Men At Work στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Χωρίς προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό και στα διορεύματα. Στο κέντρο τα προβλήματα στη Λεωφόρο Νίκης από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι το Λευκοπύργο, με κίνηση και η Τσιμισκή αλλά και η Εγνατία, καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη από Αγίου Δημητρίου μέχρι Παπάφη, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με James και Getting Away With It στον 89 Rainbow.
1: Πάθες.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: 89 Rainbow.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

στον 89 Rainbow, Joe Cocker και Unchain My Heart. Χθες ήταν τα γενέθλιά του, θα γιόρταζε τα 82 του χρόνια ο Joe Cocker. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, στα 70 του, το 2014, αν και γνώριζε πολύ καλά όσο ήταν εν ζωή ότι ήταν ήδη ένας τρίλος. Δεν πρόλαβε να δει την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame πέρσι. Καλησπέρα στην Άρτεμη, τον Άκη, την Όλγα, την Φανή, τον Σταύρο. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο έρχονται οι Subways, Rock and Roll Queen. Τώρα η Queen.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Η νούμερο 1 επιτυχία των Genesis, Invisible Touch, στον 89 Rainbow. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί ως τις 10. Σε λίγο μιλάμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας και λίγο αργότερα θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε.

Anastasia και Ben Moody, αγαπημένο Everything Burns στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα, 6 νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης. Δύο από αυτές ξεχωρίζουμε: Την Ομηρία, το νέο φιλμ του Gus Van Sant, με έναν απελπισμένο άνδρα να μπαίνει στο γραφείο του προέδρου μεγάλης εταιρείας και να παγάγει τον γιο του. Τον κρατά ως όμηρο και ζητά δικαίωση. Με τον πάντα εξαιρετικό Bill Skarsgård αλλά και τον Al Pacino. Και την ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, βραβευμένη μικρού μήκους ταινίας που απέκτησε μεγάλη διάρκεια, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δύο κολλητές που ζουν σε ένα ορεινό χωριό και όταν η μία μένει έγκυος και αποφασίζει να εγκαταλείψει το χωριό, η φίλη της την προσκαλεί στην Αρκουδότρυπα. Για αυτές τις ταινίες θα έχουμε αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, η top 10 επιτυχία των Pretenders, Don't Get Me Wrong. Το τραγούδι που έγραψε η Chrissy Hyde, η front woman των Pretenders, εμπνευσμένη από τον φίλο της John McEnroe, διάσημο τενίστα στα 80's, μάλιστα το 1980, ήταν νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Τώρα έχουμε πρόσκληση. Η Μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος. Απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: 89 Rainbow.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Bon Jovi, It's My Life, στον 89 Rainbow. Ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου έρχεται αυτή την Κυριακή στην πόλη. Είναι και επετειακός, ο 10ος αγώνας δρόμου μνημείων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην 3η Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ίαμο. Θα ξεκινήσει από το Επταπύργιο, από την πλατεία Ναούμ και εκεί θα καταλήξει. Εκκίνηση στις 7 το απόγευμα, τερματισμός γύρω στις 8.30. Είναι ο μοναδικός πολιτιστικός αγώνας δρόμου που διέρχεται από 8 ιστορικά μνημεία της πόλης, εκ των οποίων τα 6 ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, όπως Επταπύργιο, Μονή Βλατάδων, Όσιος Δαβίδ, Κήπη του Πασά και Πύργος Τριγωνίου. Καλή επιτυχία σε όσους λάβουν μέρος. Σε λίγο, Benson Boone, Beautiful Things, τώρα Gary Moore και Empty Rooms στον 89 Rainbow.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Supertrap και The Logical Song. Και stay tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί το Weekend Signal, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Έρχονται Imagine Dragons και Believer, τώρα R.E.M. The One I Love.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk. Scandinavian
7: Sleeping and Living. 89 Rainbow.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν parking και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια και σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε.

Iggy Pop, The Passenger, στον 89 Rainbow. Και ήρθε η ώρα για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό. Ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά με διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Μακεδονικών Φιλικής Εταιρείας 44, που προβάλλει δύο από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας: το νέο φιλμ του Γκας Βαν Σαντ, Η Ομηρία, και την ελληνική βραβευμένη ταινία Αρκουδότρυπα. Συνεχίζει βέβαια τις προβολές και η γκρίζα ζώνη του Γκάι Ρίτσι και το Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές και η περιπέτεια Αποστολή Χαίρε Μαρία με Ράιαν Γκόσλινγκ. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Στείλτε τώρα τη συμμετοχή σας στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το όνομα, τυπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία. Now

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Στον 89 Rainbow, η Kansas με το Dust in the Wind. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κατηβάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Από τις 20 έως τις 24 Μαΐου, επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Tok Tok και Blondie στον 89 Rainbow.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: 89 Rainbow. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

Blondie και One Way or Another στον 89 Rainbow. Η frontwoman των Blondie, Debbie Harry, επιστρέφει μετά από καιρό στο σινεμά. Θα υποδηθεί την μητέρα της Pamela Anderson στην κωμωδία Maitreya του Jonathan Creasel. Δεν είναι ξένη υποκριτική, γιατί η Debbie Harry έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες, στο Videodrome του David Cronenberg, στο Hairspray του John Waters και στο Heavy του James Mangold, μεταξύ άλλων. Μιλώντας για σινεμά, έχουμε νικητές. Η κλήρωσή μας έγινε και διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικόν κερδίζουν η Όλγα Τσετσμετζόγλου, ο Δημήτρης Αναστασίου, η Μαρία Άικου, ο Νεκτάριος Χονδρογιάννης και η Βαρβάρα Γάτσιου. Καλή προβολή σε όλους. Τώρα, Alan Parsons Project.

Dire Straits με τα guest φωνητικά του Sting, Money for Nothing στον 89 Rainbow. Μεθαύριο Σάββατο η μοναδική εμφάνιση των Iron Maiden στο ACA και από το περασμένο Σαββατοκύριακο οι θαυμαστές του συγκροτήματος κοιτάζουν τις μετεωρολογικές προβλέψεις που έδιναν βροχή και επιβεβαιώνονται. Θα υπάρχουν βροχές από το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Ωστόσο, ούτε το συγκρότημα το είτε, ούτε φαντάζομαι και οι θαυμαστές. Η διοργανώτρια εταιρεία είπε ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά και επειδή απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας οι ομπρέλες, καλό θα είναι όσοι βρεθούν στη συναυλία να έχουν μαζί τους αδιάβροχο. 50 χρόνια μουσικής θα γιορταστούν στην επετειακή περιοδία Run for Your Life των Iron Maiden. Τώρα, Steppenwolf.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Ε, πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 89 Rainbow. Βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Για μία ακόμη ώρα έως τις 10. Ακούμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Mick Jagger αλλά και Queen. Τώρα Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities.

Queen και I Want to Break Free, η μεγάλη επιτυχία τους από το 1984, ένα τραγούδι που έχουν ερμηνεύσει πολλές φορές live και μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Ωστόσο, υπάρχει ένα τραγούδι που ο μπασίστας των Queen, ο Brian May, αρνείται να παίξει live, ένα τραγούδι που έγραψε ο Freddie Mercury το 1989 από το album The Miracle, το ομότιτλο τραγούδι, όταν ήταν σοβαρά αρρωστός τα τελευταία χρόνια της ζωής του, κι όμως είναι ένα τραγούδι γεμάτο αισιοδοξία, όπως ήταν και ο Freddie Mercury, ακόμη και στο τέλος, προς τιμήν του φίλου και συνεργάτη του, ο Brian May, παρόλο που είναι το αγαπημένο του τραγούδι από τους Queen, αρνείται να το παίξει live και λέει ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει μόνο και να ακούγεται μόνο από την φωνή του Freddie Mercury. Σε λίγο θα ακούσουμε Police, Every Breath You Take, τώρα Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, στον 89 Rainbow.

0: Sniff and the Tears και Driver Seat, ένα αγαπημένο classic στον 89 Rainbow. Για όσους αγαπούν το θέατρο, μέχρι τα μέσα Ιουνίου στο θέατρο TAF, η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» του Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ, σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή με την Έφη Σταμούλη και την Σοφία Βούλγαρη, υποδίονται δύο γυναίκες διαφορετικές μεταξύ τους, η μία ηλικιωμένη με έντονη προσωπικότητα και χιούμορ, η άλλη νεότερη που κουβαλά απώλειες και προτιμά να σιωπά, και οι δύο έχουν τα δικά τους τέλο, τη δικιά τους μοναξιά, όμως στο τέλος θα βρουν το ρυθμό για να χορέψουν μαζί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο θέατρο TAF. Σε λίγο επιστρέφω με Alana Miles και Black Velvet εδώ στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία NICTECH. Nitro Fiber by NICTECH. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία NICTECH. 2315-009-262. NICTECH.gr. Ξεκόλα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

των 89 Rainbow, Beatles και Help. Το ότι είναι ένας από τους πιο διάσημους εν ζωή μουσικούς στον κόσμο, αυτό δεν τον βάζει στο απειρόβλητο σε διαφωνίες με γείτονες. Ο Paul McCartney έκοψε δύο πλατάνια από την αυλή του, βρίσκεται όμως στην περιοχή St. John's Wood, προστατευόμενη περιοχή στο βόρειο Λονδίνο και περιζήτητη. Ο γείτονάς του τον κάρφωσε. Ο McCartney είχε πει ότι τα δέντρα ήταν θανάσιμα άρρωστα, ο γείτονας αμφέβαλε γι' αυτό και το δικαστήριο αποφάσισε ο Paul McCartney να φυτέψει δύο δέντρα για να αντισταθμίσει την απώλεια. Σε λίγο ακούμε τότε, Hold the Line. Τώρα Guns N' Roses, November Rain, στον 89 Rainbow.

Tina Turner, The Best. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα ήμασταν μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο μαζί, στο απόγευμα της Παρασκευής ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Ένα ακόμη τραγούδι τελευταίο από εμένα, U2 Magnificent, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.